0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Πέτρος Καράς in the mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα, όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου το τι θέλεις έλα δώσ' μου, από μηχανή

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
3: Παρακαλώ.
4: Γεια σου.

Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δε μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
0: Αλφα FM 104,7.
3: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
6: Non-stop mix.
5: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
6: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου.

0: σώμα μου φτιαγμένο από παγωτό. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Πόσο μ' αρέσει.
1: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, η αποδόση ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που ήδη έχετε στείλει τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί, η αλήθεια είναι. Και τα χρόνια πολλά σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Ωστόσο, περιμένουμε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας. Ξαναλέω τρόπους επικοινωνίας για να μας τα στείλετε. Έχουμε Instagram, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram. Έχουμε Facebook, Παναγής Τζορτζάτος Α. Έχουμε και TikTok, έχουμε τα πάντα από social media. Και Νίκος Καλούδης τελεία όφουσου. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας πάρα πολλούς. Έχουμε και το Viber του Σφαίρα 6936101022. Στο Viber του Σφαίρα το αποθηκεύεται κιόλας, γιατί εκεί τρέχουν και όλοι οι διαγωνισμοί. Και να δώσω και μια δωρεπιταγή του Harman, έτσι νωρίς το πρωί, γιατί έχω γενέθλια και θέλω να κάνω εγώ δώρο. Μου κάνετε εσείς, εγώ θα σας κάνω δώρο. Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber. Χρόνια πολλά Παναγή και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936101022. Έτσι, γιατί μου τη βάρεσε τώρα. Γιατί εγώ δεν θέλω να δέχομαι δώρα. Θέλω να δίνω δώρα όταν έχω γενέθλια. Αυτό είναι που με χαροποιεί. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Ναι, να σας πω ότι άλλαξε η εποχή. Μήπως άλλαξαν και τα μαλλιά σου? Από την εποχική αλλαγή μέχρι το καθημερινό styling, τα μαλλιά χρειάζονται φροντίδα. Το Nosan Skin Hair Nails Booster για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών, μαζί με φροντίδα για δέρμα και νύχια. Τι άλλο να σου πω? Όλα αυτά στα λέω εδώ από νωρίς το πρωί, μόνο στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 με Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνση Αντωνίου, Παναγή Τζορτζάτο και Νίκο Καλούδη. Οπότε πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες και επιστρέφουμε για το κλείσιμο του πρώτου μας ημιώρου.
2: Λοιπόν, θα σου κάνω 9 άβολες ερωτήσεις για να σε βοηθήσω να καταλάβεις καλύτερα τον εαυτό σου. Παναγή, ξεκινά από σένα.
3: Α, ωραία.
2: Και μετά θα πηγαίνω στην Άνση και στο Γιώργο. Εντάξει. Okay. Αν σου έμενε μόνο μία μέρα ζωής, θα το έλεγες σε κάποιον? Και αν ναι, σε ποιον?
3: Φυσικά και θα το έλεγα στην οικογένειά μου.
2: Είπαμε μόνο σε έναν. Σε ποιον?
3: Στη γυναίκα μου.
2: Νάνση.
4: Θα το έλεγα.
2: Σε ποιον?
4: Σε σένα.
2: Γιώργο.
5: Θα το έλεγα.
2: Έλα μου, μίλα σοβαρά μια φορά.
5: Σε σένα.
2: Λέγε.
5: Λέγε. Δεν το λέγαμε, γιατί δεν κατάλαβα.
2: Σε ποιον θα το έλεγες, το μοναδικό άνθρωπο που θα το έλεγες?
6: Στη μαμά μου.
2: Στη μαμά σου.
3: Πω πω μαμάκια.
2: Ερώτηση νούμερο 2. Αν κάποιος σου έδινε ένα κουτί με όλα όσα έχασες ποτέ, τι θα ψάχνεις πρώτα να βρεις?
3: Παναγή, την παρθενιά σου. Όλα όσα έχασα.
2: Ναι.
3: Ένα πορτοφόλι που είχα χάσει με 1000 ευρώ.
2: Ένα πορτοφόλι που είχες χάσει με 1000 ευρώ. Μάλιστα.
3: Πόσο πεζός.
2: Νάνση.
3: Ένα χιλιαρικά και τώρα τι πρέπει να δάμε.
4: Με όλα όσα έχασα. Θα ήθελα να βρω τον βαπτιστικό σταυρό της ειρήνης.
2: Γιώργο.
3: Εσύ τον έχασες.
4: Θα ήθελα... Δεν τον έχασα εγώ, αλλά ξέρω ότι θα τον ήθελε.
3: Μάλιστα.
5: Να βρω το χρόνο που έχασε με άτομο που δεν έπρεπε.
3: Ωραία,
5: τέτοια πρέπει να λες.
3: Με άναψες.
5: Έλα,
2: ωραίο.
5: Ναι.
2: Ερώτηση νούμερο 3. Πόσο χρονών θα ήσουν αν δεν ήξερες την ηλικία σου?
3: Α, εδώ θα απαντήσει ο Νίκος για μένα.
2: Πόσο χρονών θα ήσουν, ξαναλέω, αν σήμερα που μιλάμε δεν ήξερες την ηλικία σου? Δεν την ήξερες την πραγματική ηλικία. Πόσο χρονών θα ήσουν τώρα?
6: Ωραία μουσική.
3: 45.
2: Νάνση. Βέβαια, με αυτά που έχει κάνει από τόσο μικρός, δίκιο έχει.
4: Θα ήθελα να είμαι 35.
2: 35. Γιώργο.
3: Τόσο είσαι.
5: Εγώ θα ήμουν 24.
2: 24.
3: Άμορφη εσύ, παιδούλα, ηρέμησε.
5: Άμα δεις. Τρομάξεις.
2: Ναι, ας μη σχολιάζεις γιατί το κάνεις.
3: Δεν μπορώ.
5: Κρεμάς βρεγμένο μπουρνούζι.
2: Ερώτηση νούμερο 4. Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε στον κόσμο αυτή τη στιγμή, θα πήγαινες σε ένα μέρος ή σε έναν άνθρωπο?
3: Εν ζωή ή και άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή?
2: Οπουδήποτε.
3: Σε μέρος.
2: Σε μέρος θα πήγαινες. Σε ποιο?
3: Λαπωνία.
2: Νάση.
4: Σε άνθρωπο.
2: Σε ποιον?
4: Στο γιο μου.
2: Γιώργο.
3: Τους ανθρώπους έχω γύρω μου, σε μέρος θα πήγαινα.
2: Σε ποιο?
3: Στην Ιαπωνία.
2: Μάλιστα. Αν μπορούσες, θα διέγραφες.
3: Ζωή μου, μάτια μου, εσύ.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, δεν μιλήσατε.
4: Σε μένα τα λέει.
7: Ναι, τώρα τι έπαθες.
2: Ναι, για σένα τα λέει. Αν μπορούσες, θα διέγραφες τη χειρότερη ανάμνησή σου ή θα ξαναζούσες την καλύτερη?
3: Θα διέγραφα τη χειρότερη ανάμνηση.
2: Μπορείς να μας πεις ποια είναι?
3: Όχι.
2: Νάνση.
4: Θα ξαναζούσα.
2: Θα ξαναζούσες. Γιώργο, θα διέγραφες τη χειρότερη ή θα ξαναζούσες την καλύτερη?
7: Σίγουρα θα ξαναζούσα την καλύτερη.
2: Θα ξαναζούσες την καλύτερη.
3: Άρα σημαίνει ότι δεν είχατε έντονες, άσχημες στιγμές.
7: Όχι, μπορεί να είχαμε, αλλά μπορεί να πάρεις ένα μάθημα από μια άσχημη στιγμή, οπότε είναι χρήσιμο.
4: Και επίσης.
7: Παθαίνεις ή μαθαίνεις.
4: Την ωραία στιγμή, εγώ α πούμε, δεν ήθελα να ξαναζήσω τη γέννηση του παιδιού μου.
2: Μάλιστα.
4: Για μένα δεν υπάρχει κάτι να τον νικήσει αυτό.
2: Οπότε να απαντάτε κι εσείς βέβαια εκεί πέρα έξω, μόνοι σας ή αν έχετε παρέα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο και αν.
7: Το δικό μου.
2: Που ακόμα σε στοιχιώνει.
3: Και αν.
2: Ναι. Και αν το είχα κάνει.
3: Δεν με στοιχιώνει κάποιο και αν, γιατί ό,τι θέλω να κάνω το έχω κάνει.
2: Το κάνεις. Αν υπάρχει κάποιο και αν που σε στοιχιώνει. Που σε στοιχιώνει.
4: Ναι.
2: Μπορείς να με πεις και αν.
4: Όχι.
2: Όχι. Γιατί.
3: Έχει να κάνει με σένα.
2: Δεν
3: με
2: αρέσει.
4: Όχι, δεν έχει κάνει.
3: Και αν δεν στραβωνόμουν.
4: Όχι,
2: δεν χρειάζεται.
4: Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το αν όταν ήμουν πιο μικρή είχα πάρει την απόφαση να φύγω να σπουδάσω στο εξωτερικό και να ζήσω εκεί.
3: Αλλιώς αυτή την οψιόν.
7: Με το βολεμπολίστα λες το
2: Γιώργο.
7: Σπάρτα Πράγας.
2: Υπάρχει ποιο είναι το μεγαλύτερο κιάν που ακόμα σε στοιχιώνει?
7: Δεν με στοιχιώνει, αλλά μου έχει περάσει από το μυαλό. Που δεν δέχτηκα μια πρόταση που είχε να κάνει με τη μουσική τότε.
2: Μάλιστα. Ερώτηση λίγο λεπτά. Αν μπορούσες, Παναγή, αν μπορούσες να ζήσεις για πάντα, θα το έκανες?
3: Φυσικά, εννοείται. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ζωή.
8: Μόνο εσύ, όχι άλλος.
2: Μόνο εσύ. Μόνο εσύ.
4: Καλά, τώρα δεν λέει μόνο εσύ.
2: Μόνο εσύ. Δεν έχουν όλοι το προνόμιο να ζουν.
8: Στην οικογένειά μου.
2: Άκου, Νίκο, ξαναλέω. Υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που μπορούν να ζήσουν για πάντα.
3: Μόνο εσύ δεν αποφασίζει για
2: άλλους. Από τους χίλιους ή τρεις. Είσαι ένας από αυτούς. Θα αποφάσισες να ζήσεις για πάντα?
8: Όχι βέβαια.
2: Όχι. Νίκο, Παναγίση, ναι, από ό,τι κατάλαβα.
3: Ναι.
2: Νάση.
4: Εγώ ναι, γιατί φοβάμαι το θάνατο.
2: Γιώργο.
7: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι και εσύ, Εσύ Γρηγόρη.
2: Όχι κι εγώ.
3: Όχι.
2: Θέλω να φύγω και.
3: Και γρήγορα.
2: Και γρήγορα.
3: Τώρα σου έρχεται, περίμενε.
4: Ούτε να τα ακούω, με πιάνει ένα τριχείο.
2: Ερώτηση νούμερο 8. Αν έμπαινε σε ένα δωμάτιο με όλους τους ανθρώπους που γνώρισες ποτέ.
4: Ναι.
2: Όλους τους ανθρώπους που είναι εν ζωή ή δεν είναι.
3: Σε ποιον θα πήγαινε?
2: Ποιον θα έψαχνε πρώτα? Θα ψάχνω τη μάνα μου.
3: Εντάξει, γιατί τώρα έχει μια ισχυρή απώλεια.
2: Τι έχω μια ισχυρή απώλεια, μου λέει, θα ήθελα. Αν πάνε σε ονόματα και ήταν όλοι οι άνθρωποι που γνώρισαν τη ζωή μου, θα ψάχνω τη μάνα μου. Να τη βρω αμέσως, να σε κάνω μια αγκαλιά.
3: Εγώ, Γρηγόρη μου, εσένα.
2: Τώρα λες βλακή και εσύ.
3: Γιατί
2: με μένα με έχει. Εμένα θα πήγαινε να βρει.
4: Α, μα σου λέει με όλου του ανθρώπου που
2: γνώρισαν. Εντάξει, εμένα, σε μένα θα γνώρισαν.
3: Σε σένα θα γνώρισαν.
2: Μόνο εγώ σε περιέθεσα. Νάνση.
4: Κοίτα, θα έψαχνα τη γιαγιά μου.
2: Γιώργο.
7: Νομίζω τους συμφοιτητές μου. Την παρέα εκεί στην Πάτρα.
2: Κάποιον φίλο
7: από εκεί.
3: Είναι σε ηλικία που έχουν φύγει,
7: Όχι, εδώ είναι όλοι.
2: Τελευταία ερώτηση.
7: Να θυμάσαι. Με το θανατικό σήμερα τη έχει πιάσει.
3: Πάντως, Γρηγόρη, ενδεχομένως και εγώ τη γιαγιά μου να ψάχνω.
2: Ωραία. Τελευταία ερώτηση. Σου έχει λείψει ποτέ ο εαυτό σου ή ο άνθρωπο που ήσουν πριν η ζωή τα αλλάξει όλα? Ακούστηκε απ' έξω από το διάδρομο.
4: Εμένα πολύ.
3: Τι σου έχει λείψει?
4: Ο εαυτό μου.
3: Που ήσουν πριν να τα αλλάξει όλα.
2: Και εμένα.
4: Που ήμουν, όχι. Για μένα κομβικό σημείο στη ζωή μου ήταν η κρίση πανικού. από το 17 που άρχισα να
2: μεταφέρω. Άρα σου έχει λείψει ο εαυτός.
4: Μου έχει λείψει ο εαυτός μου που δεν τρόμαζε.
2: Ναι.
4: Και που δεν πάθαινε πανικό.
2: Και εγώ θα έβρισκα τον παλιό τον Γρηγόρη.
3: Εμένα δεν μου έχει λείψει απολύτως τίποτα, γιατί θεωρώ ότι έκανα αυτό που ήθελα όταν το ήθελα.
2: Εσύ.
7: Ναι, ο εαυτός μου πριν αρχίσουν πολλές ευθύνες.
2: Ακριβώς. Όπως το λέει ο Γρηγόρης. Θα ήθελα να ξαναβρω τον Γρηγόρη εκείνον που 24 ώρες το 24ωρο ήταν μια τρέλα. Μια τρέλα.
7: Από το μηχανή.
3: Μπορεί να τον ξαναβρεις, Γρηγόρη μου, δεν θέλεις. Άνετα μπορεί να καταλάβει. Ανετότατα.
2: Άκου Παναγή, από την ώρα, απ' την ώρα που καταρχάς εμφανίστηκε στη ζωή μου Αναστάσεις.
3: Και?
9: Αλλάξαν όλα.
2: Ρε, υπάρχει πρώτα, στο πρώτο στο μυαλό μου είναι Αναστάσεις.
3: Μα περάσει καλά μαζί του.
2: Άκου ξαναλέω. Πρώτα στη ζωή μου Αναστάσεις. Που δεν είναι δικό μου άνθρωπο, δηλαδή πέρα το ότι είναι ο γιος μου, είναι ένας άνθρωπος αυτόνομος.
3: Ναι.
2: Που κάνει ό,τι θέλει, που θα κάνει οτιδήποτε άλλο. Που
3: σωστά.
2: Το μυαλό μου είναι πρώτα τι είναι, κάνει αυτό. Άρα έχω χάσει κάθε αίσθηση από εκείνη την. Είναι καλά. Πρέπει να είναι καλά, δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Το μυαλό μου δεν είναι σε εκείνη την τρέλα που ήμουν ότι δεν με ένοιαζε τι θα κάνω. Άιντε πάμε να φύγουμε. Πού πάμε, πάρτε τα μάξι να φύγουμε τώρα στη Γερμανία. 5 μέρες, δεν μας ένοιαζε τίποτα. Τώρα με ενδιαφέρει τι κάνει το παιδί που είναι χρέο.
4: Σε ενδιαφέρει,
2: κάτι.
4: Θα σου πω, γιατί ακόμα είναι. Τώρα είναι στα 13. Άξι, ναι.
2: Είναι καλά, γιατί
4: όταν θα φτάσει γύρω στα 16-17, ναι. Νομίζω
2: θα
4: ότι.
2: Θα βρίσκουμε στον χρόνο.
3: Σταμάτα, μωρή, που θα βρίξει τον χρόνο, εσύ.
10: Καλό μήνα, αδέρφια. Όλα θα πάνε καλά. Πρωινό σφαίρα.

0: Είμαστε, επιστρέψαμε και κλείνω το πρώτο μας ημίωρο με την ταξιδάρα μας στο Μαρόκο. Πρώτη στάση Μαρόκο για το Σφαίρα Tour. Ο Σφαίρα 102,2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Ταξίδι για δύο άτομα, απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Ένα καταπληκτικό ταξίδι, παιδιά, ένα δώρο για δύο. Θα επισκεφτείτε Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, γεμάτο γεύσεις, γεμάτο αυθεντικές εμπειρίες. Το κληρώνουμε εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 την 5η 15 του Οκτώβρη, δηλαδή σε 9 μέρες από σήμερα. Για να το διεκδικήσεις, στέλνεις μήνυμα τώρα στο Viber του Σφαίρα 6936 10 10 22 και γράφεις Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σου. Έτσι τα λέω από νωρίς το πρωί και για εσάς τους πολύ πρωινούς να λάβετε μέρος. Τώρα, να πω καλημέρες. Καλημέρα στο Μαράκι που μας ακούει από την Ηλιούπολη, στο Δημήτρη από το Καματερό, στον Γιάννη από τον Πειραιά, στην Αλεξάνδρα που μας ακούει από το Πικέρμι, σε όλους εσάς που μου έχετε στείλει και τα χρόνια πολλά στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος, και η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα μα πάρα πολλά. Και σας ευχαριστώ τόσο μα τόσο πολύ από καρδιάς για όλες αυτές οι μισές ευχές να πραγματοποιηθούν. Εγώ θα είμαι OK. Δεν θέλω τίποτα άλλο πραγματικά. Λοιπόν, φεύγω πολύ πολύ γρήγορα και επιστρέφω με πρόγνωση για τα νέα και για τον καιρό, με τα δικά σας μηνύματα, και θα κληρώσω και δωρεπιταγή Χαρμάνι 50 ευρώ που έδωσα για τα γενέθλιά μου. Για στείλτε τα μηνύματά σας.
1: Έχω μία απορία.
2: Ναι.
1: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
2: ναι,
1: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
2: Σοβαρή ερώτηση.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη!
8: Μάκη, ο αδερφός του Πατσανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστη!
9: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με μπέρνει!

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πώς είπατε?
1: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
2: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.
7: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2. Ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλες τις ευχές που μου έχετε στείλει από νωρίς το πρωί στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος για τα γενέθλιά μου. Να σας πω όμως ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό. Έτσι, να πάμε να δούμε μια πρώτη πρόγνωση και πολύ πολύ γρήγορη. Η αλήθεια είναι, γιατί δεν βρήκα και πάρα πολλά. Έτσι, το site που έβλεπα και πέρσι και πρόπερσι τα νέα για τον καιρό, έτσι, από νωρίς το πρωί, τώρα κάτι δεν μου τα λέει καλά. Δεν ξέρω γιατί και το έχω αλλάξει. Οπότε, μπαμπαμ, θα τα λέμε. Γιατί έχουμε Σάκη Αρναούτογλου 8 παρα 10 που μας ενημερώνει εκείνος με το δικό του μοναδικό τρόπο και με κάθε λεπτομέρεια. Για πάτα τώρα, Νίκο Καλούδη, σε παρακαλώ. Έχεις όρεξη. Έλα, γενέθλια έχω. Ό,τι θέλω εγώ κάνεις μέρα που έχω τα γενέθλιά μου. Για πάτα κουμπιά. Τώρα θα πατάω. Όμως που έχω να σταματήσεις να πατάς, σταματήσεις να πατάς. Τώρα πάτα να δούμε τα νέα για τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026. Στην Αθήνα θα είναι έθριος ο καιρός με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους διαβάζω εδώ. Η θερμοκρασία υψηλή το μεσημέρι, δηλαδή τώρα ας πούμε θα είναι γύρω στους 14 τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι θα φτάσει στους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς περίπου 2 με 3 Μποφόρ. Βέβαια, θυμάμαι εγώ το Σάκη που τα έλεγε χθες, που άκουγα τα νέα για τον καιρό εχθές, Δευτέρα, που μας έστειλε ο Σάκης, ότι μια χαρά θα είναι αυτή η εβδομάδα. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου, 8 παρα 10 εδώ για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
2: Πρωινό Σφαίρα, Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα.

0: είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Καλημέρα και καλώς ήρθατε για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε εδώ στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Ψάχνεις για δουλειά? Βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα στο jobfind.gr. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Η αλήθεια είναι γιατί είστε πάρα πολλοί. Γεια σου, Κατερίνα, που μας ακούς από Ελευσίνα. Στην Γιάννα από την Ηλιούπολη. Καλημέρα στον Ανδρέα από την Πάτρα. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από τα Γιάννενα. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου έχετε στείλει για τα γενέθλιά μου και τις ευχές. Να είσαστε πάντα καλά, να είσαστε ευτυχισμένοι. Υγεία εύχομαι πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο και ό,τι καλύτερο από καρδιάς. Λοιπόν, το Hyundai i20 είναι από αυτά τα αυτοκίνητα που κάνουν πολλά πράγματα σωστά μαζί. Μεγάλες ψηφιακές οθόνες, 12,3 ίντσες, σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, τουρμποκινητήρας, Hyundai Smart Stream και δυνατότητα αυτόματου 7DCT. Ελπίζω να το λέω καλά, έτσι. Και ξεκινά και από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα χρειάζεσαι και είναι καταπληκτικό. Μιλάμε περισσότερη τεχνολογία σε ένα αυτοκίνητο. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις. Εγώ στο λέω, που το έχω δει κιόλας. Οπότε ξέρω τι σου λέω. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ, πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς.
1: Δίλημα σκέφτηκαν θα το, να το πω ή όχι, αλλά από την άλλη λέω, γιατί είναι δυσάρεστο.
2: Πες το μωρέ τώρα.
3: Τι έγινε.
1: Όχι, είναι αρκετά δυσάρεστο, αλλά όμως είναι ανθρώπινο και είναι δίλημα. Λοιπόν, μας το στέλνει ο Γιώργος, μας έγραψε εδώ πέρα ύμνους για την εκπομπή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο και είπε πόσο πολύ ευχαριστούμε το ότι υπάρχει στην Ελλάδα με αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή.
3: Παναγή.
1: Αυτό νομίζω φτάνει.
4: Πώς νιώθω. Μπράβο το που το λέει.
3: Χαρούμενος. Να μπορούσες τώρα να
1: περιφέρεις. Γιατί όχι, γιατί οι παιδιά άνθρωποι που ταξίδεψαν
3: σε όλο τον κόσμο.
1: Άνθρωποι που το Σάκης όπως και πολλοί άλλοι που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο και στο αυτό λένε ότι έχουν μία από τις ωραιότερες ραδιοφωνικές εκπομπές στον πλανήτη. Και το λέει πολύ σοβαρά και χαιρόμαστε πάρα πολύ για αυτό που λέει. Μου λέει, αν κάτι δεν του αρέσει, μου το λέει κατευθείαν. Λοιπόν, τι έγινε με τον Γιώργο. Γράφει ότι δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Δεν θα σας πω ούτε το χρόνο, ούτε οτιδήποτε άλλο. Θα σας πω μόνο ότι πριν από λίγες μέρες ο γιατρός μου μου ανακοίνωσε ότι δεν θα ζήσω πολύ. Όχι. Είμαι παντρεμένος, έχω παιδιά και η απόφασή μου είναι να μην το πω σε κανέναν. Δεν θέλω να πω σε κανέναν πόσο θα ζήσω και τι θα γίνει και οτιδήποτε άλλο. Πήρα και μια απόφαση προσωπική δική μου τι πρέπει να κάνω όλο αυτό το διάστημα. Μην με ρωτήσετε αν υπάρχουν θεραπείες, όλα αυτά που ξέρετε πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω να μπούμε σε αυτό το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο για τους ανθρώπους που ακούνε. Το μόνο που σας γράφω είναι ότι έχω πάρει αυτή την απόφαση. Να μην ανακοινώσω σε κανέναν αυτό που μου είπε ο γιατρός. Λάθος, σωστό, αυτή την απόφαση πήρα μετά από μια σκέψη. Ήθελα να το μοιραστεί μαζί μας, μου φάνηκε λίγο παράξενο.
3: Το δίλημα δεν ξέρω ποιο είναι.
2: Μας διέλυσες.
1: Το δίλημα ποιο είναι.
3: Ναι.
1: Πλάκα μου κάνεις, ρε Παναγία.
3: Ναι, ποιο είναι το δίλημα. Σε τι έχει δίλημα, αυτό δεν έχω καταλάβει. Τι...
1: Δεν έχει κανένα δίλημα.
4: Ανακοίνωσε.
1: Πήρε την αποφάση του και μας
3: ανακοίνωσε. Απλά μας ανακοίνωσε την ιστορία του.
1: Ναι,
3: δεν θέλει να το συμβουλέψουμε σε κάτι.
1: Δεν θέλει καμιά συμβουλή. Μας ανακοίνωσε, δεν νομίζω ότι σε κάτι τέτοιο θα ήθελε καμιά συμβουλή. Μας ανακοίνωσε, εγώ νομίζω ξέρω γιατί ο Γιώργος το στέλνει αυτό το μήνυμα. Για να μας βάλει σε μια διαδικασία. Δεν είναι γραφή αν είναι σωστό ή λάθος. Δεν το γράφει αυτό. Είναι σίγουρος ότι είναι έτσι όπως το έχει πάρει αυτός. Αν θεωρείτε σωστό ότι ο άνθρωπός σας θα έπρεπε να ξέρει. Η γυναίκα σας, η μάνα σας, ο πατέρας σας, τα παιδιά σας, αν είναι μεγάλα εννοώ, μετά τα 18, έτσι, δεν μιλάω τώρα σε ένα παιδάκι να πάει να το πεις αυτό, αν θα έπρεπε να ξέρουν ότι γνωρίζετε πότε θα φύγετε από αυτή τη ζωή.
4: Αυτό τώρα είναι ένα πολύ χοντρό δίλημα.
3: Για μένα δεν είναι καθόλου χοντρό, παιδιά. Εγώ ξέρω ότι θα έκανα πάρα πολύ καλά.
2: Τι θα έκανε, Παναγή.
4: Παναγή, τι είναι αυτό το πράγμα, εσύ τα ξέρει όλα.
3: Δεν είναι καθόλου δίλημα για μένα.
1: Για προσωπικά μιλάω.
3: Όχι, μα ναι, για μένα σου λέω.
1: Ναι, τι θα έκανε.
4: Εγώ τι λέω κι άλλο.
3: Θα σου πω κάτι. Αν ήμουν μόνο μου στη ζωή, δεν είχα παιδιά, δεν είχα οικογένεια, δεν είχα γυναίκα.
1: Δεν
3: είναι γούστο σου καπέλο, θα στου γονεί σου.
1: Ναι,
3: στα αδέρφια σου.
1: Ενδεχομένω.
3: μπορεί να αποφάσισα και να μην το έλεγα.
1: Άντε πάλι μπορεί. Τι θα έκανες?
3: Θεωρώ όμως, δεν το κρίνω αυτό. Θεωρώ όμως ότι, αλλού θέλω να καταλήξω, ότι όταν έχεις οικογένεια και παιδιά και έναν άνθρωπο που πορεύεσαι μαζί του και ζεις μαζί του, είναι υποχρέωσή σου να το πεις.
1: Υποχρέωση. Υποχρέωση δεν υπάρχει. Αυτή τη λέξη είναι υποχρέωση για κάτι προσωπικό σου, δεν υπάρχει.
3: Ρε παιδιά, για να μπορέσεις να το ξέρει η οικογένειά σου. Δηλαδή, γιατί όχι, να είναι προετοιμασμένος.
1: Μπορεί να τα κανονίσει όλα αυτά. Χωρίς, δηλαδή, χωρίς να κανονίσει τα πάντα ώστε να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα από την πλευρά του. Χωρίς, δεν θέλει να χωρίσει.
3: Τι θα το μοιραζόμουν με την οικογένειά μου, με τη γυναίκα μου?
1: Θα το
2: εγώ και τι θα κέρδιζες?
3: Ρε φίλε, θα το ήξερε.
2: Όλους ένα τρυπάκι αναμονής αντίστροφης μέτρησης.
1: Τρέλας, έτσι.
2: Τρέλας.
1: Οι επόμενες μέρες θα ήταν τρέλας.
2: Θα αρρωσταίνανε και οι ίδιοι, ρε φίλε.
1: Όλοι θα περνούσατε.
2: Δηλαδή,
1: δεν ξέρω, επειδή δεν έχει γράψει το διάστημα το χρονικό. Δεν ξέρω αν είναι 6 μήνες, ένα χρόνο, 1,5. Εγώ θυμάμαι στον πατέρα μου, επειδή το έχω πει και δημοσίως, ο γιατρός στον πατέρα μου, σε μένα, και του είπε να το πω και μου λέει, άμα του το ρωτήσει και θέλει να το μάθει, ναι, του είχε δώσει τότε 4 χρόνια. Και μου λέει, οι θεραπείες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για αυτό που έχει ο μπαμπάς σου είναι μέχρι 4 χρόνια. Ο πατέρας μου βέβαια ζει ακόμα 25 χρόνια μετά. Και να είναι καλά, μπορεί να φύγει από κάτι άλλο εκτός από αυτό το πρόβλημα υγείας που έχει, έτσι. Δεν χρειάζεται να με το πρόβλημα. Απλά το έζησε εγώ όπως είναι σε ένα δικό σου άνθρωπο και λέω, πατέρα, θες να σου πω τι μου είπε? Μου λέει, ναι, λέω, επειδή πάντα ήταν σκληρός αυτά. Λέω, 4 χρόνια έδωσε. Από εδώ και πέρα κάνω ό,τι νομίζεις. Και κάνω τα
2: πράγματα.
1: Τα 4 γίνανε 25. Αλλά ήθελε να το μάθει. Και από εκεί πέρα έκανε ό,τι νόμιζε εκείνος. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
3: Να το πάω ανάποδα.
2: Έχοντας περάσει 3 χρόνια.
3: Να το πάω και λίγο ανάποδα.
1: 3,5 χρόνια.
2: 3 χρόνια και 10 μήνες.
1: Αυτή τη συζήτηση δεν την έχω κάνει με τον πατέρα μου. Αλλά θα ήθελα να του πω, όταν έφταναν τα 4 χρόνια από την ώρα που του το είπα. Δηλαδή, ξέρεις, εκείνο το 4, ότι σε 2 μήνες, ας πούμε, πάμε τα 4 χρόνια. Τι παθαίνεις?
3: Εγώ δεν θα ήθελα σε καμία, για να το πω και λίγο από την άλλη πλευρά, δεν θα ήθελα σε καμία να ξέρω ότι η γυναίκα μου ξέρει κάτι τέτοιο και μου το κρύβει και δεν το περνάμε μαζί.
1: Δεν ξέρει και μια γυναίκα. Ο άνθρωπος αυτός το ξέρει ο ίδιος. Εγώ το είπα στον πατέρα μου γιατί τον ρώτησα. Του λέω, θες να μάθεις, μου είπε ο γιατρός, για το
3: λέω,
1: πόσο καιρό σου δίνει.
2: Γρηγόρη, αν ήσουν στην ανάποδη πλευρά.
3: Αυτό έκανα.
2: Θα ήθελα να το ξέρεις.
1: Θα ήθελα να μάθω για μένα.
2: Όχι, το ανάποδο.
3: Αν η γυναίκα σου.
2: Η γυναίκα σου το έκρυβε. Και ξαφνικά το μάθαινες μία μέρα πριν.
1: Είναι πολύ προσωπικό της. Σου μιλώ ειλικρινά του κάθε ανθρώπου.
2: Δεν
1: με ενοχλεί τίποτα στο θέμα υγείας.
3: Να σε ενοχλήσει, δεν θα σε ενοχλήσει.
1: Να με ενοχλήσει. Μπορεί να μην ήθελε, ρε φίλε, να το περάσουμε αυτό μαζί. Μπορεί να ξέρω ότι αυτό ο καιρό που τους έδωσε, έτσι, ένα χρόνο, 6 μήνες, 2 χρόνια, θα ήταν μαρτύριο.
3: Ναι.
1: Θα μπορούσε. Και σου λέω ότι από αυτό το μαρτύριο θέλω να το γλιτώσω την Άνση, να την γλιτώσω, άμα το ξέρα.
2: Όχι, μαζί του είμαι εγώ.
3: Και εγώ μαζί του, γιατί
2: ξέρεις τι, δεν ξέρεις τι γίνεται κιόλας με τα ιατρικά, ρε φίλε. Μπορεί να σου δώσει άλλος, ας πούμε, 5 χρόνια και στα 4 χρόνια να βγει μια θεραπεία, ας πούμε, οτιδήποτε.
1: Για να εξοπλιστεί.
3: Τι πάει να πει, Γιώργο μου, δεν το ξέρει ο άνθρωπος αυτό το πράγμα. Το ότι είχες αυτό, ότι βγήκε μια θεραπεία.
2: Γιατί
3: ο άνθρωπός σου είναι, δηλαδή μόνο για τα εύκολα, για τα δύσκολα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Από Σπάρτη, η Τόνια.
4: Ναι, Τόνια.
3: Έλα, Τόνια.
5: Έλα. Εγώ με πέτυχε στο κομμωτήριο ο Γρηγόρης και μου το έκλεισε. Τέλος πάντων, εγώ παιδιά το έχω κλείσει το ραδιόφωνο, αλλά εκείνο που έχω να σας πω είναι το εξής.
3: Ναι.
5: Ότι ένας θείος μου μας είχαν ανακοινώσει ότι έχει πολύ λίγο χρόνο ζωής, ερχόντουσαν τα αδέλφια του απ' έξω, τα νύψα του φορούσαν πριν φτάσουν στο χωριό, φορούσανε μαύρα, έζησε 20 χρόνια και ο γιατρός πέθανε που του το είχε πει στο χρόνο απάνω. Υπάρχουν και, δηλαδή τώρα έχουμε συγκλονιστεί, τώρα τρέμω ολόκληρη, δηλαδή έκλεισα και το ραδιόφωνο και λέω θα σας πάρω.
1: Καλά έκανες.
5: Καλά έκανες.
1: Άρα έχεις το ίδιο και ζήσεις στην οικογένειά σας, όπως το έχω ζήσει και εγώ. Να ξέρεις ένας άνθρωπος μέσα από τον γιατρό. Περίμενε, λοιπόν, γιατί να ξέρεις από τον γιατρό πάντα, έτσι, δεν το έβγαλες από τη βάση, ότι σου λέει ότι αυτό το πράγμα τόσο καιρό σου δίνει. Άρα εσύ θα το έλεγες ή δεν θα το έλεγες? Από τι συμπέρασμα έχεις βγάλει?
5: Εγώ από αυτό που κάνανε οι συγγενείς. Ερχόντουσαν απ' έξω, πριν φτάσουν στο χωριό, φορούσαν μαύρα, κλαίγανε. Τίποτα, την πίδαγε ο θείος. Ξανά και δεν ήταν. Αδερφός τους ήταν, αδερφός.
1: Όταν λέμε την πίδαγε, εννοούμε τι ζούσε, αυτό εννοείται. Μήπως την άκουσα κάτι γι' αυτό. Τη γλίτωνε δηλαδή.
5: Γρηγόρη, με πέτυχε στο κομμωτήριο και με
3: έκλεισε. Μα έχετε κάνει γειτόνια μου, με μένει τον εγκέφαλο.
1: Στο κομμωτήριο μιλάτε για πηδήματα, πώς είχε αυτή η λέξη?
5: Ρε παιδάκι μου, τότε που ήμουν στην Αθήνα.
1: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, κατάλαβα.
5: Και με πήρε και στενοχωρήθηκα.
1: Ναι, εντάξει, τι έκανε.
5: Μπορεί να είναι και κάτι.
1: Εσύ,
5: δεν ξέρω, ρε,
1: ωραία,
5: παιδιά,
1: προσωπικά,
5: κάτι.
1: Προσωπικά εσύ θα το έλεγες?
5: Δεν ξέρω πώς μπορεί να το διαχειριστεί. Δεν ξέρω, μάμα. Και εγώ αν το σκέπτομαι μερικές φορές, λέω όχι, δεν θα το πω.
3: Μην ξαναπείς για το κομμωτήριο όμως.
1: Α, το κομμωτήριο.
5: Λοιπόν,
1: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Εγώ σου λέω τι έγινε σε εμάς.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, κατάλαβα.
5: Τελείως. Και ήρθε μετά ένας γιατρός άλλος να τον δει και λέει πόσα χρόνια έχει πεθάνει, λέει ο θείος. Ναι. Και ο θείος παρουσιάστηκε. Άλλος γιατρός που το ήξερε ότι είναι ο
2: Τάχος. Ο θείος
5: Λάζαρος. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει τίποτα. Θα ζήσει ο άνθρωπος.
1: Άρα λοιπόν το υπάρχουν ίδιες ιστορίες, πολύ συχνά τέτοιες ιστορίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, φιλιά πολλά, καλημέρα.
5: Με στενοχώρησε.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Ήξερα να πει για το κομμωτήριο, θα το κλείσω, ε. Αλήθεια τώρα.
5: Όχι, γιατί είναι το κομμωτήριο.
0: Άντε πάλι με το κομμωτήριο. Άντε με το κομμωτήριο.
1: Άστε να μωρή τώρα, απλά δεν είναι για αυτό το. Η Σόνια είναι για άλλα θέματα.
4: Όχι,
1: είναι
4: με το κομμωτήριο. Σόνια, όχι Σόνια.
1: Η Σόνια είναι για χαρούμενα.
2: Μπορεί να τι έχουν εξάσει το μαλλί να έχει βγει τώρα σαν πατέρα.
1: Η Σόνια είναι για χαρούμενα πράγματα, δεν είναι για αυτά.
0: Αχ, Παναγία.
1: Για πάμε επόμενο τηλέφωνο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σα. Για πείτε μα την άποψή σα για το δίλημα.
6: Δεν θα πω αυτό. Ήθελα ίδια τώρα με την Άντση.
1: Συγγνώμη,
0: δεν άκουσα τίποτα. Κάνει διακοπέ στο τηλέφωνο.
6: Θέλω την Άντση να πω κάτι για ένα δίλημα.
4: Μάλιστα.
1: Τώρα, επειδή έχουμε το συγκεκριμένο δίλημα αυτό, είμαστε στον αέρα. Να κλείσουμε λίγο αυτό και μετά να ανοίξουμε κάποιο άλλο, γιατί θα μπερδευτεί ο κόσμος. Οπότε, σε παρακαλώ, πάρε κάποια στιγμή στις διαφημίσεις.
4: Αυτό το δίλημα που έγινε σοβαρό.
1: Μα αφού δεν προφέρουμε, έχουμε τώρα άλλο.
6: Δεν ήθελα να πω, είναι σοβαρό, αλλά δεν πειράζει.
1: Ωραία, πάρτε στις διαφημίσεις. Τώρα που θα πέσουν διαφημίσεις, σε λίγο πάρτε τηλέφωνο ξανά, θα απαντήσει.
2: Σας έχουν απαγάγει και βρήκα τηλέφωνο.
1: Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά, γεια σας.
0: Και είμαστε το τελευταίο.
1: Καθίστε τίποτα τέτοιο. Είναι σοβαρό το δίλημα.
2: Δεν είχαν απαγάγει τώρα και δεν μας πει βοήθεια.
1: Πάμε ρε παιδιά. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
7: Ναι, καλημέρα.
1: Πείτε μας την άποψή σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
7: Λοιπόν, εγώ επειδή είχα μια προσωπική εμπειρία με το θέμα.
4: Με το θέμα, είχε μια προσωπική εμπειρία.
7: Ναι, η μύθη μου είχε.
1: Δεν χρειάζεται να μας λέτε τι είχε, αλήθεια. Δεν παίρνουμε καθόλου στα ιατρικά. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε. Και εγώ είδατε, δεν ανέφερα τίποτα ιατρικό. Μόνο το αποτέλεσμα των γιατρών τι λέγανε για το χρόνο που έπεσαν έξω. Χωρίς βέβαια και αυτοί να φταίνε. Τόσο νομίζαν, τόσο ήταν η επιστήμη εκείνη την εποχή. Δεν το κάνανε για κάποια κακία. Εσείς πώς το βιώσατε αυτό όταν το είπαν στην ύψη σας, ότι δώσανε χρόνο?
7: Αυτό, γιατί θεωρώ ότι το ξέρουμε πολύ λίγοι στην οικογένεια. Δηλαδή, μας το είχε πει, οι περισσότεροι δεν το ξέρανε.
1: Ναι.
7: Δεν φαινόταν κιόλας, είχε κάνει κάποιες χημειοθεραπείες οι οποίες ούτε πέσαν τα μαλλιά της ούτε τίποτα. Καλό είναι να μην το πει.
1: Και εσείς είσαστε στην πλευρά του να μην το πει.
7: Πώς να δεις, επειδή μετά όλοι θα σε κλαίνε εκεί είσαι ζωντανός, θεωρώ ότι είναι πολύ ψυχοφθόρο.
1: Η νύφη σας πρωτοθώς πώς είναι ηγέτης?
7: Δεν υπάρχει πια.
1: Δεν υπάρχει, έχει φύγει, μάλιστα.
7: Απλά εντάξει, γιατί δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν έχει άλλο αποτέλεσμα.
1: Ναι. Όχι, όχι, μην το λέτε ότι δεν έχει άλλο αποτέλεσμα. Μα σας είπα την ιστορία. Όχι, κάνετε λάθος, συγγνώμη που το λέω αυτό. Γι' αυτό και ξανά δεν μίλησε για ασθένεια. Εγώ δεν είπα ούτε τη λέξη καρκίνο, οτιδήποτε άλλο. Εγώ σας λέω για μια ιστορία που έχω ακούσει πάρα πολλές. Άνθρωποι που τους δώσανε λίγο χρόνο έζησαν. Ο πατέρας μου σας λέω ότι δώσαν 4. Ζει 25. Θα φύγει από γύρας. Και δεν θα φύγει καθόλου από το πρόβλημά του. Και πάρα πολλοί κόσμο που ξέρω που έζησε. Γι' αυτό λέω, γι' αυτό και δεν είμαστε. Κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα για κανέναν. Κανένας, πιστέψτε με.
7: Προφανώς.
1: Αλλά εγώ το λέω πώς το διαχειρίζεσαι εσύ, σαν άνθρωπος, όταν σου ανακοινώνουν ένα χρονικό διάστημα και το ξέρεις μόνο εσύ. Όταν ο γιατρός σε βάζει μέσα στο γραφείο του και σου λέει: άκου να δεις, θες να σου πω την αλήθεια. Αυτό το λες στους δικούς σου ανθρώπους ή δεν το λες?
7: Πιστεύω πως πρέπει να είσαι δυνατός. Να το αντέξεις.
1: Και να μην το πεις.
7: Και να μην το πεις.
1: Μάλιστα.
7: Νομίζω είναι το καλύτερο για όλους.
1: Ναι.
7: Είναι το καλύτερο. Όταν θα το μάθουν βέβαια εκ των υστέρων θα πέσουν τα σύννεφα, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι ακόμα και για τον ίδιο, επειδή όλοι μετά θα ρωτάνε, θα λένε, θα τους βλέπει, ξέρω εγώ, στεναχωρημένος, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Και για τον ίδιο θα είναι ψυχοφθόρο. Και για τους υπόλοιπους.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Άλλη μια άποψη. Τρεις στις τρεις. Παραγγελίες,
4: δεν θα να μην το πούν.
1: Βλέπεις, γιατί σου φάνηκε στην αρχή παράξενο. Να πάρουμε ακόμα ένα τηλέφωνο. Σου φάνηκε παράξενο που πήρε αυτή την απόφαση.
0: Αλήθεια είναι αυτή, τι να σας πω, παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Θα το έλεγα.
1: Καλημέρα.
8: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
1: Γεια σας, φίλε μου. Για πείτε μας την άποψή σας για το δίλημα.
8: Η άποψή μου είναι ότι πραγματικά πρέπει να είσαι δυνατός. Εγώ δεν έχω κάποια τέτοια
1: ιστορία.
8: Ας σου πούμε εμπειρία, ιστορία, όπως θέλετε. Παρεσβερία, ας το πούμε έτσι. Ναι. Εγώ, ας πούμε, προσωπικά εγώ δεν πάω ούτε στο νοσοκομείο να δω έναν άνθρωπο όταν είναι
1: όταν δεν είναι καλά.
8: Ναι, γιατί προσωπικά.

0: να πάω τι, να τον κλάψουμε ζωντανό. Δηλαδή και αυτός ο άνθρωπος, η ψυχολογία του είναι τελειωμένη μετά. Αν θα το πει, αν θα το πει, θα ζει σε ένα περιβάλλον
1: λύπησης, πέφτους, λύπησης και στεναχώριας.
0: Όχι λύπησης μόνο, πέφτους και θα είναι ζωντανό.
1: Έχεις
0: αυτή,
1: πολύ.
0: Αυτή είναι η δικιά μου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Βέβαια, στον αντίποδα, εγώ θα σου πω ότι όταν στο ανακοινώσαν αυτό για τον μπαμπά σου, δεν τον κλέγατε όλοι μαζί τον μπαμπά σου.
1: Ναι, γιατί ο πατέρας μου ήταν πολύ δυνατός.
2: Άρα λοιπόν δεν εννοείται
1: γιατί
2: αυτό.
1: Γιατί ο πατέρας μου μου απάντησε ότι εγώ θα τα καταφέρω και
2: μπράβο,
1: δεν πρόκειται να συμβεί
2: τίποτα. Άρα, λοιπόν, αυτό που...
1: Αλλά θέλω να πω
2: άρα λοιπόν αυτό που είπαν οι δύο προηγούμενοι κύριοι δεν ισχύει σε όλους.
1: Είναι ο κάθε άνθρωπος, σου λέω, το λειτουργεί διαφορετικά. Γι' αυτό και λέμε, είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό που σου λέω. Κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά. Εσύ είπες, θα το έλεγες. Βλέπεις εδώ πέρα ότι η πλειοψηφία δεν θα το έλεγε. Εγώ δεν θα το έλεγα. Αν με ρωτούσε σήμερα και το μου το έλεγε σε μένα γιατρός, δεν θα το έλεγα στην Άνση. Δεν θα το έλεγα. Προσωπικά, σε κανέναν. Πάμε για το τελευταίο
3: δεν
1: τηλέφωνο.
3: Δεν θα το έλεγε, τι κοιτάς.
1: Πάμε για το τελευταίο τηλέφωνο.
4: Δεν μου το έλεγε, βρε, που εγώ βλέπω όλες τις εξετάσεις πριν
1: παρακαλώ
4: από εκείνο. Που γίνει γιατρός οικογένεια.
1: Άλλο αυτό τις εξετάσεις, και άλλο να μου έλεγε ο γιατρός κάποια στιγμή με στο γραφείο. Έλα εδώ να σου πω κάτι.
2: Αφού σε τσεκάρει, βρε.
1: Εντάξει, λοιπόν, πάμε. Καλημέρα.
5: Δεν έχω γραμμή.
1: Α, πώς τώρα χτυπούσε η γραμμή.
2: Άρα ούτε θα το έλεγε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο, είστε το τελευταίο τηλεφώνημα. Πείτε μας την άποψή σας για το δίλημα.
6: Ναι. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Εσείς τι θα κάνατε.
6: Όταν λέμε να το πούμε, δεν εννοούμε να το πούμε σε όλο το σόι που είπαν όλοι οι προηγούμενοι.
1: Στον άνθρωπό
6: εννοούμε
1: μας.
6: Εννοούμε μόνο στον άνθρωπό μας.
1: Ναι. Θα το λέγατε εσείς.
6: Δεν θα μας κλαίνε όλοι οι συγγενείς.
2: Ναι, έχει ένα δίκιο σε αυτό που λέει. Ναι, δεν είπα ότι βγάλουμε τελάλι.
3: Μέσα στο σπίτι για τους άλλους δεν σε νοιάζει. Μέσα στο σπίτι που θα ζεις κάθε μέρα το.
6: Όχι, λένε όλοι ότι θα σε κλαίνει οι άλλοι κλπ.
1: Όχι, αυτό είχε να κάνει με την κυρία που πήρε και στο χωριό φορούσανε μαύρα, το είπε ο ένας τον άλλον. Ξέρετε καμιά φορά πώς λειτουργεί και αυτό, Θα στο πω, αλλά μην το πει.
3: Ναι, ναι.
1: Και θα στο πω να μην το πει.
6: Αυτό δεν θα βγει από το σπίτι.
1: Ναι. Εσείς τώρα θα θέλατε, α πούμε, εσείς τι θα κάνατε, θα το λέγατε στο σύζυγο.
6: Εγώ θα ήθελα μια περίοδο λίγο να ξεπεράσω το σοκ, το δικό μου. Και μετά σιγά σιγά κάπως πρέπει να προετοιμαστεί κι αυτός.
1: Γιατί να προετοιμαστεί,
2: γιατί προετοιμαστεί, να το μοιράζεσαι.
1: Γιατί τι να προετοιμαστεί,
3: τι προετοιμασία να κάνει.
6: Όταν έχει παιδιά, οικογένεια, δεν μπορεί έτσι να φύγει.
4: Εγώ συμφωνώ με τη φίλη, εννοείται και θα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το μοιραστεί με τον άνθρωπό σου. Μαζί στα καλά, μαζί και στα κακά. Και φυσικά και πρέπει να το πει και φυσικά πρέπει να τον προετοιμάσει αν τον αγαπά.
6: Μια οργάνωση, μια αυτοκίνητο, πότε θα αφήσει έτσι.
4: Και αν έχει και παιδιά όπως έχει και ο φίλος μας, θα πρέπει να συνεννοηθεί πέντε πράγματα.
2: Εγώ μπορώ να σου πω ότι θα αισθανόμουν και μια μικρή προδοσία. Άνοιξε κάτι τέτοιο,
4: ναι,
2: μου το
4: έλεγε.
2: Φιλάνθρωπος μου είσαι, τι λες τώρα, τι συζητάμε.
4: Θα ένιωθα ότι δεν με αγάπησε ποτέ και δεν μοιραζόταν μαζί μου πράγματα.
1: Επειδή σε αγάπησε πάρα πολύ, δεν το λέει.
4: Όχι, δεν πάει έτσι.
2: Τι με αγάπησε για τα εύκολα.
1: Όχι, αλλά μην σε αγάπησε.
3: Ρε παιδιά, όταν λέμε δεν θα στο πει, εντάξει, τον τελευταίο μήνα που λέω λόγος, ξέρω εγώ κάθε. Θα το μάθεις.
4: Και που ξέρεις, αν είναι ο τελευταίος μήνας αυτός.
3: Γιατί θα στο πει ο γιατρός, τι γιατί. Δεν είμαι γιατρός. Ο γιατρός θα σου πει ότι ξέρεις κάτι, εντάξει.
1: Δηλαδή φαντάζομαι τώρα, αν το έλεγε στον πατέρα μου, το έλεγε ο αιματολόγος τότε αυτό. Και ο πατέρας μας το έλεγε, δηλαδή ζήσαμε πόσο ξέρεις πόσο παράξενο ήταν όταν ξέραμε ότι θα ζήσει 4 χρόνια.
2: Ήταν παράξενο.
6: Και το 4 χρόνια είναι πολύ διάστημα.
1: Πολύ, πάρα πολύ, είναι όχι πολύ. Ενώ στο μυαλό σου ότι κάθε μέρα μία μέρα. Δύο μέρες. Θέλεις δηλαδή 1.500 μέρες. Το βάζεις και με τις μέρες μετά. Α, πέρασαν 800 μέρες. Έχουμε άλλες 700. Ξέρετε τι παιχνίδια παίζει στο μυαλό, παράξενα.
6: Και
1: παράξενα.
6: Μην αφήνουμε και το θέμα ότι αν υπάρχουν και κάποιες θεραπείες πρέπει να γίνουν. Δεν ξέρω το πρόβλημα.
2: Να το ψάξουμε να μαζί, να δούμε αν κάτι μπορεί να σωθεί.
6: Δηλαδή, πώς θα το κρύψεις. Θα το κρύψεις λίγο στην αρχή.
1: Ναι.
2: Μέχρι το θεωρώ πάρα πολύ άσχημο να το κρύψεις.
1: Ρε παιδί μου, τις θεραπείες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να τις κάνεις. Το ότι.
6: Μπορεί να είσαι χάλια μετά, όμως πώς θα το δικαιολογήσεις συνέχεια. Το ψέμα.
1: Όχι, το ότι υπάρχει ένα τέλος που δώσανε, γιατί τότε η ιστορία ήταν ότι δεν υπάρχουν άλλες θεραπείες για παραπάνω. Αυτή ήταν η κουβέντα που είχε πει.
2: Θα το ψάχνα, επειδή μου το είπε ένας. Θα το έλεγα στον άνθρωπο μου να το ψάχναμε στο εξωτερικό.
4: Ρε Γρηγόρη, μες το παίρνεις προσωπικά. Εμείς μιλάμε γενικά τώρα. Εσύ μας μιλάς για τον παπά σου.
1: Γιατί φωνάζεις πρωί-πρωί τώρα.
2: Γιατί φωνάζεις τώρα.
4: Όχι, δεν φωνάζω. Λέω ότι εσύ μας μιλάς για τον παπά σου, λες τον παπά σου για το δίλημα ζωή. Λέμε γενικά.
1: Γιατί να πούμε αυτό που ζεις εγώ σου λέω. Λοιπόν, εγώ δεν θα το έλεγα.
4: Δεν ήσουν η μαμά σου.
1: Ρε παιδιά, η κυρία είπε την άποψή της, τη σέβομαι όπως και εσύ λες, θα το λέγατε, εγώ δεν θα το έλεγα.
4: Εσύ δεν ήσουν η μαμά σου, εσύ ήσουν το παιδί.
1: Το παιδί λίγο είναι.
4: Λίγο
1: είναι. Εγώ το πήγα στο
4: νοσοκομείο. Λίγο είναι, ο σύντροφός σου είναι.
1: Η μαμά δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα, εσύ λόγω της ηλικίας που είχε. Οπότε με μη, τα παιδιά
4: 20 χρόνια, 50 χρονών δεν μπορούσε να κάνει η μάνα σου.
1: Δεν ήξερε. Μάμα μου το μόνο που ήξερε ήταν να προσέχει.
4: Στην ηλικία σου ήταν η μάνα σου.
1: Νάνση. Μάμα μου το μόνο που ήξερε ήταν να προσέχει τον μπαμπά μου. Τίποτα άλλο δεν μπορούσε να κάνει.
4: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Τίποτα άλλο, όλα τα κάναμε.

0: Εμείς, τα παιδιά. Λοιπόν, τώρα μην συζητήσουμε αυτό. Λοιπόν, η άποψη του καθένας. Άρα εσείς θα το λέγατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πέρατε τηλέφωνο.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Λοιπόν, η Νάνση, από ό,τι κατάλαβα, θα το έλεγε. Ο Παναγής θα το έλεγε.
2: Γιώργο, όχι.
0: Δεν θα το έλεγε. Ούτε εγώ θα το έλεγα.
2: Τόκιο ουίσκι.
0: Νίκο, θα το έλεγε.
3: Ούτε εγώ.
0: Άρα τρεις από εδώ μέσα.
2: Καλή
0: πρόσεξε. Όχι, θα είχα κανονίσει όμως όλα.
3: Γραπτό
0: τη διαδίκη μου, γραπτό τα πάντα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
4: Τώρα λέει ο Γρηγόρης, δεν θα το έλεγα. Που ο Γρηγόρης του ανεβαίνει χοληστερίνη και το λύσει όλο τον κόσμο.
0: Εγώ μιλάω ανοιχτά. Αυτό δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα.
2: Δεν θα το λέγαμε, κυρία μου.
3: Ναι.
0: Τι κακό είναι.
3: Θα κάναμε μια υπόκληση και
2: θα σα με βρει. Μα δεν θα μπορεί και δεν θα γίνεται άλλο. Τα λόγια
0: αλήθεια. Εντάξει, εσείς, εγώ σέβομαι την άποψή σας, εσείς τις δικές μας δεν τις σέβεστε.
2: Όχι, γιατί σας ξέρω.
5: Μην εγκαταλείπετε τα όνειρά σας. Συνεχίστε να κοιμάστε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Στα Lidl ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει και γεύση, έχει και θρεπτική αξία. Το ξέρεις πολύ καλά. Ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο, ασφαλώς και είναι. Ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου με όλη την οστιμιά και τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι ο Γιώργος Λιανός, εδώ θα είναι η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Παναγής Τζορτζάτος που παραμένει δηλαδή και ο Νίκος Οκαλούδης, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα ξαναλέω Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026. Τώρα για σένα μπορεί να χάλασε η συσκευή σου, η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη και απλή και σίγουρη και ό,τι θέλεις. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή και ακόμα μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Ένα τραγούδι απέμεινε, αμέσως μετά πολύ πολύ σύντομο break και αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Εδώ θα είμαστε να πάμε παρέα μέχρι και τις 10 με φύγει κανείς.
5: Σώμα μου φτιαγμένο από παγωτό. Πρωινό Σφαίρα.

0: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Είναι η απάντηση.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Time out για θρακών.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θρακών. Θρακών, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με θρακών.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή.
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
9: Θες υγιή φυτά? Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
12: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
13: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Αλφα στους 104,7.
14: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
15: Σωτρά στο bmw.gr.
16: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
17: Μαμά, ο αρκούδος τσούι είναι ένας ή 7?
1: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεντάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
17: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
18: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό, ξεκινάει.
20: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Θα βασανάμω που πέρασα εγώ.
21: Ναι.
22: Έλα ρε παιδί μου.
23: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
24: Γρηγόρης Αρναούτο.
25: Να το πλακιάσω.
26: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν.

0: μάτι.
1: L'ansia d'un uomo.
0: Forse stanno le mia τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία με στον κόσμο αυτό.
1: Παναγί Τζορτζάνο.
2: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
3: Κάποιο να φέρει το 100. Κάποιο τα πυροσβεστικά.
1: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούς. Νίκος Χαλούς.
4: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
5: Ένα,
1: δύο, ένα.
5: Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 6 Οκτωβρίου 2026, κάπου στα 8 λεπτά μετά τις 7, που είναι οι συνεργάτες μας και οι συναδελφοί μας. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι. Να πω μια καλημέρα σε όλους σας που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Να πω ότι μου στέλνετε μηνύματα τώρα στο break, τα διάβαζα λίγο, ότι σήμερα έχει, λέει, αρκετή κίνηση και ανεξήγητη κίνηση. Όπου και αν πας, λέει, βρίσκεις κίνηση. Οπότε έτσι σας το λέμε, σας το μεταφέρουμε και σας ενημερώνουμε έτσι από νωρίς το πρωί για το τι mail γενέστε. Δεν είναι ωραία τα νέα για την κίνηση για σήμερα, η αλήθεια είναι, από ό,τι μας λέτε. Γιατί τώρα εμείς έξω δεν είμαστε, είμαστε εδώ μέσα. Αλλά σε πολύ πολύ λίγο περιμένουμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να μας τα πει, και την Νάνση Αντωνίου που θα είναι εδώ, και τον Γιώργο Λιανό, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Κάτι πειράξαμε τώρα εδώ, Νίκο, και ακούω, είναι τρομερό, είναι να σου καεί ο εγκέφαλος αυτό. Από το ένα ακουστικό πιο πολύ από ό,τι ακούω από το άλλο.
1: Το κεφάλι σου είναι.
0: Μπορεί και αυτό. Να έχεις δίκιο.
2: Καλημέρα,
0: καλώς ήρθατε. Γρηγόρη μου στέλνει μηνύματα κόσμος ότι έχει κίνηση έξω.
1: Όχι.
0: Ψεύτες. Ψεύτες. Τι έγινε, παιδιά? Α, τα ακουστικά του Γρηγόρη είναι πολύ
2: καλά.
0: Ναι, τα δικά σου. Τα δικά μου τα φοράω. Λες να χτυπήσαν τα δικά μου.
1: Τι κάνετε,
0: καλημέρα,
2: τι γίνεται. 6 του μηνός. Πότε αλλάζει η ώρα? Μια εβδομάδα πριν το τέλος. 25. Μια εβδομάδα πριν το. Γιατί δεν πέφτει η Κυριακή?
0: Η πρώτη Κυριακή μετά την 28η δεν είναι? Νομίζω, ήθιστε.
2: Δεν υπάρχει Κυριακή. Βέβαια, γιατί κάποιος κάνει.
0: Αν δεν υπάρχει Κυριακή μετά την 28η, οπότε πάει πριν.
2: Ναι,
0: τώρα σε συμπληρώνω.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Συμπληρώνω, Γρηγόρη μου.
2: Καλημέρα, είναι να πούμε χρόνια πολλά στον Παναγί! Έχει γενέθλια, βάλε το γονά. Happy birthday, Νίκο, βάλε το γονά. Τι πάλι, όλο έτσι μου κάνεις τον πρόσωπο. Από τότε που ξεκινήσαμε φέτος, όλο έτσι μου κάνεις. Όλο έτσι.
3: Έλα στον Παναγί!
4: Έλα,
3: είναι δυνατό.
4: Έλα, να κερδίσω.

0: Μάλιστα. Νησιώτησα το κάναμε, νησιώτησα. Ισχύει.
1: Πού είναι ο Νίκος?
0: Εμείς βάζαμε σαν κρυβάκι. Άντε πάλι. Ρε γαμώ το ρε, γιατί ρε είναι παιδάκι μου.
1: Θα μίλωσε ο Γιώργο για να σου πει το σφράγισμα έτσι και τα βάλεις έτσι όπως είναι. Του Γιώργου ήταν Γρηγόρη. Του Γιώργου ήταν. Γιώργου ήταν. Τι ήθελα να σας πω.
0: Άστο, δεν είναι και μια χαρά είναι εκεί.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Σταματήστε. Έλα. Γιατί μου έχετε περάσει μέσα στο πετσί μου αυτό το μικρό μας και το μικρό μας και το μικρό μας.
0: Αχ, το μικρό.
1: Κοντεύω τα 40 και ακόμα αισθάνομαι το μικρό σας εδώ πέρα.
0: Μην πω ότι έχει γενέθλιο ο Παναγής την ημέρα που γιορτάζει η Ερωτηίδα. Παρακαλώ.
1: Εγώ, η Ερωτηίδα και ο Αλέξης Γεωργούλης. Όλα αυτά θεωρείτε ότι είναι τυχαία?
2: Ναι, τελείως τυχαία.
0: Τέλεια.
2: Δεν συνδέεται τίποτα.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Νομίζω ότι μπορούμε να φύγουμε για το σαν σήμερα. Είναι 6 Οκτωβρίου 2026.
3: Συγγνώμη,
0: λοιπόν,
3: δεν ήμουν
0: έτοιμο. Πάλι δεν ήταν. Τι θα γίνει, γάμα το.
4: Ξέρετε, ερχόμαστε εδώ έτοιμοι.
2: Ναι, Γιώργο, πού θα πας εσύ μετά, είσαι πολύ έτοιμο σήμερα.
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
4: Σα σήμερα, Παναγή.
1: Τι έγινε?
4: 1825 λήγει η πρώτη φάση δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου από τον Κιούταχη. Κιούταχη.
0: Να πω ότι πέσανε 200 χρόνια φέτος από την έξοδο του Μεσολογγίου και καλό θα είναι όποιος δεν ξέρει αυτή την ιστορία, είναι ίσως από τις πιο σημαντικές ιστορίες στην παγκόσμια ιστορία. Και αντί να γίνει κάποτε αυτή να γίνει ταινία στο Χόλιγουντ, πάνε και μου κάνουν τα παραμύθια.
2: Εσύ θα τους πεις, βρε Γρηγόρη.
0: Ναι, εγώ θα τους πω. Ναι, γιατί έχουν κάνει άλλες και άλλες ηρωικές.
1: Πες εσύ, Ταραντίνο μου.
0: Περίμενε.
2: Στο σχολείο αυτό διαβάζαμε όμως.
0: Περίμενε λίγο να μιλάω.
2: Είναι παντού. Κι εγώ σοβαρά μιλάω.
0: Όταν καθίσει το λέω. Δεν μιλάω σε εσένα, στην Παναγή που λέει.
1: Δεν σου μιλάει, για μένα μιλάει.
0: Λοιπόν, τι σχέση έχει. Ναι, η Ιλιάδα και ο Οδύσσης είναι παραμύθια. Αυτό είναι ένα γεγονός που δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα τόσα χρόνια.
2: Είναι ένα μάθημα όμως. Είναι κάτι που το διδάσκουν στα σχολεία.
0: Έχουμε μια μέρα να γίνει αυτό. Δεν έγινε στα 200 χρόνια, θα μου πει. Πάμε στην έξοδο.
4: Δεν έγινε τίποτα.
1: Δηλαδή, είναι πιο σημαντική έξοδο του Μεσολογγίου από την Τρία, πιστεύεις?
0: Ποια Τρία είναι το παραμύθι του.
2: Εγώ δεν λέω είναι πιο σημαντική. Φυσικά και είναι. Και είναι και τρομερά το ντοκιμαντέρ που θα είναι και τρομερά και τα ντοκιμαντέρ που έχουν γίνει γι' αυτό.
0: Δεν υπάρχει αυτό που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι τόσα χρόνια. Φτάσει σε ένα σημείο να πει ο ένας θα σκοτώσει τα παιδιά του άλλου. Για να μην πέσουν στους Τούρκους. Τους λέει βγείτε έξω, δεν θα σας κάνουμε τίποτα. Και δεν παραδόθηκαν ποτέ. Βγείτε έξω, δεν παραδόθηκαν ποτέ. Και φτάσει σε ένα σημείο, πήγε να διαβάσει τι κάνανε. Δίνανε όποιο.
1: Και δεν έγινε αυτό κινηματογραφική τέτοια.
0: Άντε για. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν ήταν στην Ιαπωνία ή στην Αμερική, οπουδήποτε αλλού, θα το είχαν κάνει 50 ταινίες. Άσε με, μωρέ Παναγή, με τον πόνο.
4: Δεν θα το δεις.
0: Άσε με.
4: Τον Καποδίστρια, τον είδες? Γελάς. Πάμε για 15η φορά στην ιστορία μας, πάμε να κάνουμε αυτό το σκετσάκι. 1876, ο Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ επικοινωνεί για πρώτη φορά στον κόσμο μέσω
1: της τηλεφωνικής γραμμής
4: με το βοηθό του Βότσον στη Βοστόνη.
2: Πάμε. Έλα, Βότσον.
7: Σήκωσε. Σήκωσε το εγώ είμαι!
1: Κάθε χρόνο τα ίδια!
0: Κλείσε λίγο γιατί μιλάω!
4: Κάτσε με παίρνει! Πότε με τώρα το φτιάξα, ποιος με παίρνει! Ωραία πράγματα λοιπόν. 1951 ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Ρωσία διαθέτει ατομική βόμβα και άμα θέλει την πετάει κιόλας.
1: Ορίστε.
4: 1966 το LSD χαρακτηρίζεται παράνομο στη ΣΥΠΑ. Λέει τέλος, μην το ξαπάρτε.
1: Γιατί ήταν νόμιμο μέχρι
4: τότε. Ναι, μέχρι τότε το δίνανε. Ένας τώρα μετά λέει, ρε, μήπως να μην το
1: αλήθεια τώρα.
7: Γιατί με κάνει και βλέπω κάτι δράκους, κάτι λιοντάρια, κάτι τέτοια.
4: Λοιπόν, τι άλλο έχει γίνει, όχι αυτό δεν σας ενδιαφέρει. 2004, ομάδα αρχαιολόγων από την Ιαπωνία και τη Μογγολία ανακοινώνουν την ανακάλυψη του παλατιού του Τζέγκις Χάν και του παρακείμενου τάφου του.
0: Και εδώ τι κάνουμε, λέμε
1: Τζέγκις Χάν.
0: Τζέγκις
1: Χάν. Μας βαρέθηκα 15 χρόνια τα ίδια.
0: Κάνεις λάθος εσύ τα. Δεν τραγουδούσα Τζέγκις Χάν.
2: Εγώ δεν μας βαρέθηκα καθόλου.
4: Λοιπόν, 2018, ο Άρης δεν θα πλησιάσει ξανά τη γη πριν από το 2035. Γιατί πλησιάζει?
1: Α, πλησιάζει.
4: Δεν κάθεται στη θέση του.
1: 9 χρόνια.
0: Ολέ, ολέ, ολέ, ολέ, ολέ, ολέ, ολέ.
4: Από θανάτουσα σήμερα έφυγε η Μονσερά Καμπαγή του 2018, η Ισπανίδα Σοπράνου. Πες μας κάτι της Μονσερά, Παναγή, που είναι και τα γενέθλιά σου. Βάψε μωρή, γιώσα. Και σήμερα η γενέθλια ο Παναγής Ροτζάτος και ο Αλέξης Γεωργούλης.
1: Αυτό δεν το έχω βάλει, τον Παναγή Ροτζάτο, δεν είμαι τόσο ψώνιο, μόνο το λέει.
4: Είναι παρόμοιο κεφάλι, αν το δεις, δεν έχει κεφάλι Γεωργούλη.
1: Παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ όταν είχα δυνατήσει, είχα φτάσει 85 κιλά και 80, μου λέγανε ότι μοιάζω στο Γεωργούλη.
4: Σαν καρφίτσα εδώ.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί με κοιτάς έτσι, ρε Νάντση, σήκωσε το βλέμμα σου από
0: το. Στον Αλέξη ή στο Γιάννη
4: Γεωργούλη. Τον Γεωργούλη μοιάζει.
8: Δεν θέλουμε άδεια.
3: σύνταξη θέλουμε.
8: Πάω να την πέσω λίγο γιατί κουράστηκα που ξύπνησα.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και το τι ακριβώς συμβαίνει με τα νέα της ημέρας και να τα σχολιάσουμε. Άστα τα φαγητά.
1: Όχι, θα τα βάλω από εκεί για να μην...
2: Θα τελειάζει.
1: Με τα νέα.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Μητσοτάκη στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα είναι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση. Δεν γυρίζει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών.
1: Έτσι. Παναγή, παραλίγο να έχεις γενέθλια μαζί με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Όχι, μπορεί. Έχω.
1: Παραλίγο.
0: Χθες ήταν μαζί.
4: Εντάξει, λίγες ώρες διαφορά είναι.
2: Τα γιορτάζουν 40 μέρες.
0: Ρούμπιο για Ελλάδα. Είναι ένας πολύ σημαντικός σήμερα για τις ΗΠΑ. Έχουμε ισχυρούς δεσμούς. Σήμερα νομίζω Ρούμπιο, δεν ξέρω αν θα υπάρξουν
4: σήμερα
0: και...
4: Σήμερα στο γράφο παρακάτω υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
0: Ακριβώς. Δένδυας αναγκαία η δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής ασπίδας προστασίας στα πρότυπα της ασπίδας του Αχιλλέα. Σωστό. Στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 ενσωματώνει νέα μέτρα περίπου 2 δισεκατομμυρίων και 270 εκατομμύρια για μισθούς, συντάξεις, αγρότες και επιχειρήσεις. Πάνω από 300.000 συνταξιούχοι εργάζονται πλέον. Οκτοπλασιάστηκαν μετά την κατάργηση της περικοπής 30%. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Ρούμπιο. Σήμερα έρχεται το νέο 112 με 5 βασικές αλλαγές. Η εφαρμογή για κινητά, οι βιντεοκλήσεις και το σιωπηλό κουμπί. Ο Νίκος Καρβέλα ζητάει 200 με 300.000 ευρώ από την Άννα Βύση.
1: Όσα!
0: Το παρασκήνιο για την οικονομική διαφορά.
4: Άρα, παιδιά, όλα αυτά που ακουγόταν.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
4: Ότι υπάρχει. Ναι, βέβαια, το δήλωσε ο δικηγόρος της Άννας.
1: Εμείς.
0: Το δήλωσε ο δικηγόρος της Άννας.
2: Ναι.
4: Εννοείται.
1: Δεν μπορεί να ξοφλιήσουμε.
0: Δηλαδή, με φανταστώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μαλωμένοι ο Καρβέλα με τη.
4: Διάβασα στο άρθρο που μπήκα μέσα και το είδα στο. Το είδα στο πρώτο θέμα εδώ πέρα που το έχουν ανεβάσει. Ότι πήγε, λέει, για λίγο στην αρχή ο Νίκος ο Καρβέλα στο συναυλία στο ΑΚΑ. Μπήκε στο καμαρίνι τη, υπήρχε ένα έντονος διάλογος μεταξύ τους και αποχώρησε
1: εσύ
4: μετά.
1: Εσύ που τα ξέρεις τώρα αυτά
4: το πράγμα. Λέω, το ξαναλέω, διάβασα στο πρώτο θέμα.
1: Από πίσω ακολουθούσε.
5: Θα τα έπαιρνε εκείνη την ώρα τα λεφτά.
4: Τι να
1: σου πω, πολύ κόσμο έχει εδώ.
4: Έβγαλε.
1: Έχεις βγάλει.
4: Σίγουρα έχεις. Ξυλό σου, Ανούλα.
1: Δώσε τώρα να πάω και εγώ σπίτι να δω τηλεόραση. Έλα τώρα.
2: Θέλω να σας πω κάτι.
4: Παρ' όλα αυτά, συγγνώμη
2: για να ολοκληρώσω. Εγώ παρ' όλα αυτά θέλω να πω, εμάς τι μας ενδιαφέρει.
4: Εντάξει.
1: Όχι, από ό,τι είπε και ο δικηγόρος, λέει, είναι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι σε πολεμική σύραξη. Είναι ότι κάτι,
4: και προσπαθούν, κάτι λέει, να βρουν εξωδικαστικά τη λύση σε αυτό το πρόβλημα.
0: Λοιπόν, ευχόμαστε να τα βρουν, γιατί μετά από τόσα χρόνια.
4: Δεν ήθελα καθόλου να δω τη Βύση και τον Καρβέλα στα δικαστήρια.
0: Καλά, και εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω.
4: Καθόλου, φίλε.
0: Εγώ, πραγματικά.
2: Καλά, δεν θα του έβλεπε, θα έβλεπε δικηγόρου.
0: Θα κάναμε έρανο όλοι να τα δώσουμε στον Καρβέλα αυτή τη
1: στιγμή. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Μα τα.
0: Λοιπόν, και κλείνω με το θέμα με το εξώφυλλο από τα νέα. Που θα ήταν καλό σήμερα αν μπορείτε
4: και
0: να.
4: Και μήπως
0: τα...
4: δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι βγήκε ο Φίβος, οι κακές γλώσσες τα λέγανε.
0: Πρέπει να ξεκινήσω ένα άλλο θέμα, ρε φίλε.
4: Συγγνώμη, στην Αταλία Γερμανού και είπε ότι η Άννα Βύση είναι η καλύτερη τραγουδίστρια που υπάρχει στην Ελλάδα.
2: Μήπως
4: δεν είναι τυχαίο.
2: Πάντα με τη Βανδύ.
4: Βέβαια, αν ήμουν Βανδύ θα του είχα φέρει το τηλεκοντρόλ κολάρο.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σοβαρά τώρα το λέω. Παραγγέλνει τη βλακή.
4: Έχω και γενέθλια, μην με κάνει τέτοια.
0: Τώρα μπορεί να μην συγκρίνουμε.
5: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Δεν τρέπεστε τώρα λίγο.
1: Οποιοδήποτε συνθέτη.
0: Τώρα τι συγκρίνετε τώρα, σοβαρά τώρα το λέω. Σταμάτα λίγο τώρα. Δεν το πραγματικά τώρα το λέω.
1: Βυσικός είναι.
0: Μάλλον. Πραγματικά. Η φωνή της Άννας.
2: Στα ζώδια σήμερα θα βάλω όμως.
0: Η φωνή της Άννας Βύση είναι παγκόσμια εμβέλεια. Δεν έχει καμία σχέση με καμία.
4: Το ρίξες και πάλι άποψε. Γρηγόρη, συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι κάποιοι που. Αυτά είναι
1: γνωστά. Το φαρμακί σου.
0: Άσε με, ρε φίλε. Αυτό τώρα είναι αντικειμενικό τώρα. Άσε. Μου το είχε πει κάποτε ο Γιάννης ο Πάριος. Μπορεί κάποιο να πει. Ότι δεν του αρέσουν τα τραγούδια του Γιάννη Πάρου.
4: Στη ζωή μου!
0: Συγγνώμη, ότι δεν του αρέσουν τα τραγούδια του Γιάννη Πάρου. Λέει, το σέβομαι. Όποιος πει ότι ο Γιάννης Πάριος είναι κακός τραγουδιστής, λέει ψέματα. Άρα δεν μπορεί κάποιος να μην του αρέσει η Άννα Βύση.
4: Για μένα είναι δύο πολύ ωραίες τραγουδίστρες και οι δύο.
0: Παραγή!
4: Για μένα.
0: Σταμάτα να κάνεις πλέον και γελάς κιόλας, κάνεις πλάκα. Εννοείται και η Βανδύ, μια χαρά είναι η γυναίκα και εννοείται και όλα καλά. Είναι ασύγκριτα τα μεγέθη τώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Αν τώρα πραγματικά το λες. Είναι πάρα πολύ ωραία τραγουδίστρια, τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Την άκουσα και τη πρώτη συναυλία.
4: Μου χαλάς το κουτσομπολίκι.
0: Όχι, δεν θέλω κουτσομπολίκι.
4: Ο Φίβος που τόσα χρόνια έγραφε στην
0: Ελλάδα. Μα προς τιμήν του είναι αυτό. Συνεργάζεται.
5: Φίβος σου λέει, δε! Φίβος.
1: Ψωμάκι έχει φάει.
4: Φάει ψωμί από τη Δέσποινα.
0: Μα τι σημασία έχει από το άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μου λες, είναι ασύγκριτα τα μεγέθη. Πραγματικά είναι. Γιατί εμείς τα κάνουμε έτσι. Είναι τεράστια τραγουδίστρια η Βύση.
6: Όσα έχει γράψει.
0: Και η Δέσποινα Βανδύ είναι επίσης μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια. Αλλά κατά την άποψή μου και πολλών, η Βύση είναι σε άλλο επίπεδο. Είναι σε παγκόσμιο επίπεδο η φωνή της.
4: Γρηγοριάκο, να σου πω κάτι.
1: Όπα,
4: αλήθεια, θα σου πω τώρα.
0: Όχι, τώρα,
4: ένα λεπτό.
0: Στα 70
4: λεπτό. Εγώ θα είμαι 30 χρόνια μαζί σου στενός συνεργάτη.
0: Ένα λεπτό.
4: Θα έχω φάει ψωμί από σένα. Γιατί μαζί δουλέψαμε τόσα χρόνια. Και θα βγεις εσύ να βγω εγώ να πω ότι κάποιος άλλος παρουσιαστής είναι ο καλύτερος παρουσιαστής στην Ελλάδα. Δεν θα το κάνω.
0: Άμα θεωρείς ότι είναι ο καλύτερος παρουσιαστής και αν το έχει αποδείξει ότι είναι, γιατί κάνεις μεγάλο λάθος.
4: Όχι, εγώ δεν θα το κάνω.
2: Αν το έχει αποδείξει ότι είναι.
0: Βεβαίως, γιατί άμα το έχει αποδείξει ότι είναι, δεν κατάλαβα. Να το έχει αποδείξει τώρα. Επίσης μπορεί να πει σε μένα μου αρέσει.
4: Θα τιμούσα τη συνέντευξη.
0: Το στεφάνι σου. Άσε μας, Παναγί. Εντάξει, ο καθένας νιώθει αυτό που λέει. Εγώ ξανασου λέω, η Βανδύ έχει μια πάρα πολύ ωραία φωνή. Αγαπήθηκε, αγαπιέται χρόνια, έχει τεράστια καριέρα. Κόσμος την αγαπάει, πάρα πολύ ωραία φωνή. Στο μέγεθος της Άννας Βύση, το θεωρώ ότι είναι ένα μέγεθος παγκόσμιο επίπεδο. Που το έχουν λίγες τραγουδίστρες, ίσως πιο πολύ έντεχνης μουσικής. Δηλαδή η Χαρούλα Αλεξίου, στη δικιά της την πλευρά, είναι παγκόσμια εμβέλεια. Ο Γιάννης Πάριος είναι παγκόσμια εμβέλεια. Καταλαβαίνετε, οι φωνές τους.
2: Που κάναν καριέρα μόνο στην
0: Ελλάδα. Ο Κώστας Χατζής είναι παγκόσμιες εμβέλειες. Θα μπορούσε να τραγουδήσει φοβερά blues τραγούδια ο Κώστας Χατζής στην Αμερική. Και άλλοι όμως τώρα που δεν μου έρχεται να σου το πω. Έτσι. Που τους έχουμε στο μυαλό μας μόνο να τραγουδάνε ελληνικά.
4: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό. Πάμε παρακάτω. Είναι το εξώφυλλο από τα νέα σήμερα και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αεροπλάνα, δικαιώματα επιβατών. Όλη νέα λίστα. Τα έχουν τα νέα. Δεν ξέρω αν σήμερα μετά από τα νέα θα το δείτε. Πιστεύω θα το δείτε γραμμένο σε πάρα πολλά site. Λοιπόν, όλη νέα λίστα. Ποιες προσωπικές αποσκευές δεν θα χρεώνονται. Τι αποζημιώσεις προβλέπονται για τις καθυστερήσεις. Τι συμβαίνει με τις θέσεις για οικογένειες με παιδιά.
4: Παιδιά έπρεπε.
0: Τι αλλάζει με τις κάρτες επιβίβασης. Το εξώφυλλο από τα νέα, αν θέλετε να τα ανοίξουμε μετά να το δούμε, βεβαίως, έχει μέσα τα καινούργια δικαιώματα όλων των επιβατών στα αεροπλάνα. Λογικά θα τα μεταφέρουν και στο
2: διαδίκτυο. Άρθρο της Κατερίνας Τζαβάρα.
0: Μια πολύ ωραία ευκαιρία. Δεν έχω κάτι. Δεν έχω όχι άλλο θέλω να πω. Δεν έχω κάτι εγώ με τα νέα. Θέλω να πω ότι πληρώνουμε ούτε έχω κάποια σχέση εκεί. Αλλά να μια πολύ ωραία ευκαιρία να αγοράσετε ξανά κάποια εφημερίδα. Τι ωραίο πράγμα η εφημερίδα, να κάτσεις, να την έχεις κοντά σου, να την διαβάσεις όποτε
2: παιδιά,
0: θέλεις.
2: Και το έχει κάνει πάρα πολύ ωραίο το άρθρο η κυρία Τζαβάρα.
0: Οι 30 νέοι
2: γιατί
0: κανόνες.
2: Έχει γράψει από το 1 μέχρι το 30 σε κουτάκια.
0: Ναι, οι 30 νέοι κανόνες για το αεροπλάνο. Θα σας αλλάξουν τη ζωή, εσάς που πετάτε πάρα πολύ συχνά.

0: μπαμ, μπαμ, μπαμ. Και πάμε να δώσουμε και ένα καλάθι γεμάτο τρόφιμα. Ντίνγκ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Δεν ξέρω τι λέει, δεν καταλαβαίνω. Ντίνγκ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Μέσα εδώ από τα γενέθλια του Παναγή, δώρο σα κάνει και το καλάθι του Ανδριόπουλου Παναγή, αντί να το πάρει ο ίδιο για τα γενέθλια του σήμερα. Θα το δώσουμε πάλι σε μια οικογένεια, σε εσά, κάθε μέρα ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Είναι Ανδριόπουλο, πραγματικά μάρκετ κρέατων, πραγματικά που σαρώνει όλα αυτά τα χρόνια, από το 83 παρακαλώ. 43 χρόνια. Πα, 2026. Να θυμάστε βέβαια ότι υπάρχουν φοβερά πακέτα μέσα στον Ανδριόπουλο για πολύ οικονομικά κρέατα και πολύ οικονομικά πακέτα, εννοώ με ψωμί, με κρέας, με σαλάμι, με κασέρια, με αναψυκτικά. Πηγαίνετε, γιατί μόνο να κερδίσετε μπορείτε στον Ανδριόπουλο. Και βέβαια να τον ευχαριστήσετε και εσείς για αυτό το δώρο που κάνει κάθε μέρα σε μια οικογένεια, σε φοιτητές, σε παιδιά που ζουν μόνα τους. Που ειλικρινά είναι συγκλονιστικό όλο αυτό, αυτό που κάνει κάθε μέρα. Να πούμε ότι βρείτε και την κάρτα επιβράβευσης, γιατί έχετε πολλά προνόμια στις αγορές σας. Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία, Αργυρούπολη, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Περιστέρι. Και βέβαια να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνει δωρεάν στο σπίτι όλα τα τρόφιμα. Απίθανη προσφορά να γλιτώσετε και βενζίνη και χρόνο και χρήμα. Μεγάλο πράγμα αυτό. 69-36-10-10-22 Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
1: Ξύπνησε ζωή το πρωί, πλήθηκες, μπήκες στα μάξι, έφυγες και θυμήθηκες ότι οπ, δεν έχω βρει δουλειά ακόμα. Λοιπόν, στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρες εργασίες στην Ελλάδα, η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr. Βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίες και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
2: Λοιπόν, ντους, βούρτσα, μαξιλάρι και παντού τρίχες. Ναι, αν αυτή την περίοδο παρατηρείς περισσότερη απώλεια τριχών, είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφείς στην καθημερινή φροντίδα των μαλλιών σου. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C για υγιή και λαμπερά μαλλιά.
0: Λοιπόν,
1: έλα. Πού θα κάνετε καραντίνα φέτος?
0: Είμαι συγκινημένος.
2: Τι καραντίνα? Γιατί σου ήρθε αυτό?
1: Τι λέει αυτός, Γρηγόρη?
0: Δεν ξέρω τι.
1: Θα σας πω ένα παραμύθι τώρα.
2: Για πες,
1: που το διαβάζω σε όλα τα site, τα ιδιοσιογραφικά. Στη Σιβηρία πήγε μια επιστήμονας και της έπεσε ένα μικρό σε ένα εργαστήριο, ένα φιαλίδιο που είχε, και είχε μέσα πανούκλα. Και πάει, αυτή πέθανε. Και άλλοι 200 έχουν μπει σε καραντίνα.
2: Στη Σιβηρία.
1: Στη Σιβηρία όλα αυτά, πολύ μακριά.
3: Και τι θα πούμε, σε καραντίνα θα πάθουμε πανούκλα?
1: Δεν ξέρω, ρε φίλο, όλο, μία φορά το χρόνο διαβάζω και ένα τέτοιο θεματάκι.
0: Μην διαβάζει κάτι τέτοιο. Μην
2: διαβάζει. Η πανούκλα τι συμπτώματα έχει?
0: Άκουσα μια φίλη μου που μου είπε ότι έμεινε έγκυος και δεν το περίμενε. Πραγματικά.
1: Δεν το περίμενε.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: πώς
0: ναι.
1: Έγινε αυτό?
0: Είναι φοβερό, γιατί της είπε ο δικός της, ναι, ανέβα στο πατάρι, ναι, και αυτή δεν άκουσε καλά.
1: Έτσι.
3: Ναι. Ένα γράμμα σου αλλάζει τη ζωή.
4: Πες μου εφάκελα.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
9: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άπνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρινη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Σφαίρα 102.2.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
14: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
16: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
5: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: τραγούδι αυτό, Κατερίνα Μουτσάτσου. Στη θάλασσα, στη θάλασσα. Και βέβαια μπορεί να είναι λίγο έτσι καλοκαιρινό, αλλά ακόμα κάνει κόσμο μπάνιο, έτσι δεν είναι. Τι με έκανε, τι είπε, τι είπε, μια γιαγιά, τι έκανε.
1: Δεν γελάω, αλλά δεν μπορώ. Συνελήφθη, λέει, γιαγιά στα Πατήσια. Που επιτέθηκε και τραυμάτισε νηπιαγωγό.
2: Μαμά, μα έκανε βούκινο.
1: Όταν δεν τη παρέδωσε το εγγόνι τη.
2: Αυτό δεν μπορούσε άνετα. Έκανε η μάνα μου.
0: Γιατί δεν τη έδωσαν το εγγόνι.
1: Γιατί ρε, παιδί μου, όταν πάει ακόμα και εγώ να στείλω τον πατέρα μου ή τη μάνα μου στο σχολείο να πάρει το παιδί, αν δεν έχω πάρει τηλέφωνο και αν δεν έχω δηλώσει το όνομά του, απαγορεύεται να πάρει το παιδί το οποιοδήποτε εκτό από μένα.
2: Γιατί μπορεί να θεωρηθεί αρπαγή
1: τη μαμά του.
3: Ακόμα σου το παιδί, τι λέει, την αυτά που λέει, δεν αυτά το παιδί τώρα! Το παιδί δεν είναι!
2: Αυτή όμω.
3: Θα κλάψει το παιδί τώρα, δεν έχει κάπου το ίδιο.
1: Συγγνώμη κυρία μου, δεν έχω το όνομά σα, μπορεί όντω να είστε γιαγιά του.
3: Αν τι μου μισή που πάνε στι τσόμα δίσω.
1: Μα κυρία μου, μου το απαγορεύει ο νόμο, δεν μπορεί.
3: Το παιδί δεν πλατάξει, το βλέπει με την κάτι γιαγιά.
2: Έχει το ίδιο όνομα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και όταν τη είπε, δεν γίνεται, θα σα συγγνώμη, βγείτε έξω.
1: Συγγνώμη κυρία μου, πρέπει να αποχωρήσετε, πρέπει να επικοινωνήσω με τους γονείς του.
4: Εδώ στο παιδί.
2: Η μάνα μου θα ήταν αυτή σίγουρα. Μα δεν βλέπεις. Φιλένια, τη λένε 30 φιλιά και μένα.
0: Να πούμε ότι και τα κορίτσια εκεί πέρα και τα αγόρια που κάνουν τη δουλειά αυτή έχουν ευθύνη πάρα πολύ.
2: Ναι, παιδιά, απαγορεύεται και αυτό είναι το σωστό.
1: Θες να σου πω ότι έχω ζήσει εγώ έξω από το σχολείο του παιδιού, 100 και αστυνομία. Έχει πάει ο πατέρας να πάρει το παιδί, η μάνα έχει κάνει εισαγγελική εντολή να μην πάρει το παιδί και οι γονείς στη μέση και οι δασκάλες στη μέση. Άσε τώρα.
2: Δηλαδή γι' αυτό είναι... ακριβώς απαγορεύεται.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, Babysitter άνοιξε κλινική οργανισμού, από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα. Τι είναι αυτή η κλινική, θα το συζητήσουμε κάποια άλλη ώρα. Νύχτα γεμάτη Σοφία, η τούρτα έκπληξε στην Παθέκα. Χρόνια πολλά που είχε γενέθλια η Σοφία η Παθέκα. Κάποια στιγμή μετά τον Αλλά βάλει λίγο Ζώζεφιν να δούμε αυτό το δαχτυλίδι. Που τη Ζώζεφιν την αγαπάμε πάρα πολύ, είναι πολύ γλυκό. Και είναι, το έχει γράψει ο δικός μας, ο Λεωνίδας εδώ, το δαχτυλίδι.
1: Και έχει κάνει και πολύ ωραία βίντεο και στο Instagram και στο TikTok. Ωραία. Το τραγούδι αυτό.
0: Επιστρέφει σε χρόνο ρουκ ζουκ η Ζέτα. Άντερε Ζετάκι, άντερε Ζετάκι, άντερε Ζετάκι μου γλυκό. Ζέτα Μακρυπούλια από τα. Από τα πλάσματα που αγαπάμε πάρα πολύ. Άλλο τίποτα δεν έχει εδώ πέρα.
1: Τι όμορφη, την είδα χθες ένα διαφημιστικό που έκανε στο Instagram.
0: Αλήθεια.
1: Τη Ζέτα Μακρυπούλια. Τι όμορφη γυναίκα είναι η Ζέτα.
0: Μάλιστα. Εδώ πάλι βλέπω το αυτό. Μάλιστα. Αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο η εφημερίδα που είναι πάρα πολύ. Αυτό που είπαμε στα νέα εδώ γιατί αυτό βλέπω και την καθημερινή. Αυτά.
1: Αυτά.
0: Νέο τραγούδι του Ακύλα. Παλιό τραγούδι του.
1: Διασκευή.
0: Του Νίκου Μίχα. Διασκευή.
1: Νίκου Μίχα.
0: Ναι. Το πάρτι, το θυμάσαι, ωραίο τραγούδι.
1: Με στο πάρτι σώματα κλαίγονται.
0: Για άκουσε το λίγο από τον Ακύλα.

0: ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Τι τραγουδάρα είναι αυτή, πραγματικά. Ακύλας, η διασκευή από τον Νίκο Μίχα, το πάρτι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Μας έχει πάρει την καρδιά κατευθείαν. Γεια σου, Ακύλα, να είσαι καλά μέσα από την καρδιά. Με ένα από τα πιο γλυκά πλάσματα και από τα πιο γλυκά μάτια που είδα τα τελευταία χρόνια να με κοιτάνε.
2: Γλυκός, πολύ.
0: Πολύ, πολύ. Και πηγαίνει και καλά στις συναυλίες του και γενικά υπέροχος και πάρα πολύ επαγγελματίας. Το τραγούδι θα το ακούσετε τουλάχιστον άλλες δύο φορές. Σας το λέω και στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής. Πήγε κατευθείαν στη θέση νούμερο 1 στα τσάρτ του πρωινού Σφαίρα.
1: Ναι, να σου πω όμως κάτι εξίσου σημαντικό, Γρηγόρη. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

0: Με βανάκι με μαύρο αφημί τζάμια.
1: Πόσα άτομα, πόσα άτομα.
2: Τα μαλάκια θα μας απαγάγουνε και θα τα πάρουμε χαμπάρι.
3: Θα γυρίσουμε χωρίς νεφρά. Τι είναι αυτό.
1: Να σου πω πόσα άτομα, πόσα άτομα.
3: 50
1: άτομα θέλει λεωφορείο, δεν θέλει βαν.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
2: Συγγνώμη, παρουσιάζει λέει η Παπίλα και ο Πασάς. Αυτό δηλαδή.
4: Εντάξει, αυτού του εμπιστεύομαι.
2: Αυτοί ξέρουν που θα πάνε ή όχι.
1: Όχι.
2: Ούτε αυτοί.
4: Ούτε αυτοί κατά τύχη έρχονται εδώ.
1: Και μετά ξέρεις.
2: Τι.
1: Φεύγουν και του αφήνουν μόνο. Κανένα σπίτι του. Όπω είδε γυρίσει.
2: 9 Οκτωβρίου, 5 με 8 το βράδυ, παιδιά.
1: Ωραίο, ωραίο αυτό που κάνετε.
2: Μπράβο.
1: Αρχίζει τα μαγικά του σφαίρα πάλι.
2: Στείλτε μήνυμα, λιόλιου.
1: Θα προσπαθήσουν κάποιοι να τα.
3: Σίγουρα θα τα γράψουν.
1: Ξεκινάει.
3: Έχουν μπει 40 τώρα, είδε να βάνε και πάνω.
1: Άνοιξε η μηχανή του σφαίρα, δώστε λίγο χρόνο να πάρει μπροστά και μετά. Αϊντε. Πάλι γίνεται όπως πέρσι. Τρέχουν τώρα τα ποδαράκια τους κάποιον να φτάσουν, αλλά εντάξει. Καλά, βέβαια, όχι, άσε να μην γίνεται. Μην γίνεται.
2: Μην τρέχουν τα ποδαράκια τους, γιατί σκέφτομαι τα βίντεο που μου στέλνει ο Λιανός.
1: Πάμε να παίξουμε ένα παρακαλώ φακέλους. 1000 ευρώ. 1000 ευρώ γιατί δεν κερδίζει κανένας με τίποτα. 1000 ευρώ πρωί-πρωί, να είστε μου τα ανοίξει λίγο, σε παρακαλώ το αυτό. Είναι ανοιχτό. Ακούνε, δηλαδή.
2: Δεν τα ξέρει αυτά.
5: Ναι, καλή, πώς
1: δεν ξέρει. Μα δεν έχει το τσιμπριδόνι.
5: Δεν βλέπει ότι σου γράφουν σχόλια.
1: Το τσιμπριδόνι από κάτω.
5: Το τσιμπριδόνι δεν το βάζω.
2: Τι είναι το τσιμπριδόνι, ρε παιδί.
1: Αυτό που βάζει τον ήχο μου για να ακούει. Λοιπόν, πάμε. 2-11-7-0-7-9-31. Έχουμε και μακριά το τηλέφωνο, δεν το πήρα, ρε παιδί μου.
2: Έλα, εγώ.
1: Άνοιξε τον ήχο μόνο. Τον ήχο μόνο. Άνοιξε τον ήχο. 2-11 και πάμε για φάκελα.
6: Ούτο πούτο το φακελάκι.
7: Τα φάκελα.
1: Ναι, παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
1: Γεια σας, πώς σας λένε?
8: Με λένε Νατάσα.
1: Νατάσα, από πού τηλεφωνείς?
8: Τηλεφωνώ από Πάτρα.
1: Α,
2: έχουμε
1: παίξει.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ το όνομά σου, Νατάσα.
8: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Έχουμε παίξει μαζί ποτέ?
8: Όχι.
1: Ποτέ.
8: Παίρνω με παλιά για τραγουδάκι με τα παιδιά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Νατάσα, άκου τώρα εδώ πέρα γιατί ετοιμαζόμαστε και για τον καιρό. Έχει πάει 8 παρα 10 και θέλω να σου πω ότι παίζεις για 1000 ευρώ. Καλό.
8: Ωραία.
1: Ποσό, έτσι. Ωραίο ποσό. Λοιπόν, οι φάκελοι είναι η τσιπούρα, το σόβρακο, το στόμα, το κοτόπουλο, η μπανάνα, οι πατούσες και τα μπαλάκια. Θέλω να μου πεις τρεις φακέλους, είναι από το 0 μέχρι το 6. Βγάλε άθροισμα 5 και παίρνει 1000 ευρώ.
8: Ωραία. Λοιπόν.
1: Έχει πάρει πολλοί κόσμος.
8: Ναι. Λοιπόν, τη τσιπούρα. Ωραία. Τα μπαλάκια.
1: Τα μπαλάκια που τα έχω εδώ.
8: Και την μπανάνα.
1: Και την μπανάνα που την έχω εδώ. Ανοίγω την μπανάνα κατευθείαν και έχει μέσα το νούμερο 4, Ελένη. Νατάσα.
2: Άρα, πάλι καλά, το θυμήθηκες μόνος σου. Άρα θέλουμε το 1 και το 0.
8: Ναι.
1: Θέλουμε το 1 και το 0. Για να δω. Ανοίγω τα μπαλάκια. Έχω την κάμερα στο Instagram του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Και έχει
2: το 1.
1: Νατάσα, αυτή τη στιγμή
8: τώρα
1: έχουμε 5. 4 και ένα 5, το δείχνω και στην κάμερα.
2: Σταματάς εδώ να πάρεις το χιλιάρικο.
8: Ναι.
1: Αν η τσιπούρα έχει μέσα το 0, 1000 ευρώ είναι δικά σου πρωί-πρωί και μπαίνω στο λογαριασμό σου στην Πάτρα. Και ανοίγω την τσιπούρα. Σιγά-σιγά.

0: και είδα το κυκλικό από κάτω.
1: Όχι, και εγώ. Νατάσα, αν άλλαζε την τυπούρα, με τι θα το έπαιρνε?
2: Την από τα σόβρακα.
1: Τα σόβρακα, ε! Δεν το ήταν στα σόβρακα, είχε μέσα το 5. Τα σόβρακα, εδώ είναι το 5. Το 0 ήταν στις πατούσες, βλέπω εδώ.
0: Δεν θα έπαιρνε πατούσα ένα
1: πατούσες εδώ.
2: Όχι.
1: Φιλιά πολλά, Νατάσα, να είσαι καλά.
0: Σου, Νατάσα.
1: Φιλάκια. Φιλάκια, πάμε για καιρό, παρακαλώ. Σάκης Αρναούτογλου, έχει ωραίες μέρες. Μέχρι πότε θα κρατήσει αυτή η καλοκαιρία?
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 6 του Οκτώβρη σήμερα, Τρίτη, και ο καιρός στην Αττική πολύ καλός, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ένα βορειοδάκι στα 5 προς καιρός και 6 μποφόρ, και αυτό μέχρι το μεσημέρι με βαθμία εξασθένηση. Και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο, κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες στο Λεκανοπέδιο. Και η Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και η Πέμπτη 8 Οκτωβρίου και η Παρασκευή 9 του Οκτώβρη θα κυλήσουν με ηλιοφάνεια και πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα έχουν πέσει σημαντικά, θα πνέουν από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Εξαστερημένη αυτή τη φορά η θερμοκρασία και κατά τη διάρκεια της Τετάρτης.

0: κοντά στους 27 βαθμούς αργά το μεσημέρι, την Πέμπτη κοντά στους 25 με 26 και την Παρασκευή επίσης στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Τα πρωινά θα πρέπει να υπολογίζουμε όμως κοντά στους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Ψύχρα θα έχουμε και όχι τόσο πολύ αυξημένη σχετική υγρασία σήμερα και αύριο, αλλά θα αυξηθεί αρκετά η σχετική υγρασία κατά τη διάρκεια κυρίως της Παρασκευής και το Σάββατο, όπου το Σάββατο θα έχουμε ένα πέρασμα πρόσκαιρης συννεφιάς και αυτή η συννεφιά ίσως δώσει κάποια ψυχάλα και ασθενή τοπική βροχή πολύ μικρής διάρκειας και με μικρή πιθανότητα. Το Σάββατο οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι κυρίως από νότιες διευθύνσεις, η θερμοκρασία στους 27 ακόμα κάτι βαθμούς Κελσίου, αλλά και την νύχτα και νωρίς το πρωί θα μαλακώσει πολύ ο καιρός. Και τα τελευταία στοιχεία θα έχουν την Κυριακή να κυλάμε αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της Αττικής. Στην ουσία θα έχουμε από διάφορες γενικά διευθύνσεις ανέμους και τη θερμοκρασία εκεί κολλημένη κοντά στους 27, μην σας πω και στους 28 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
1: Πρωινό Σφαίρα, Οκτώβερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: Ωραία, Ζωζεφίν, ωραία. Έτσι ξεσηκωτική. Πω, τραγουδάκι καινούργιο αυτό. Ωραία, πήγαινε έτσι ωραία τραγουδάκια. Και Ζωζεφίν είναι και ένα πολύ ωραίο πλάσμα. Πολύ γλυκό, πάντα νομίζω καλόψυχο και καλόκαρδο. Να την έχει ο Θεός καλά και όλο τον κόσμο βέβαια.
1: Η μαμά του Ιώνα θέλει να του πει χρόνια πολλά γιατί έχει και εκείνο γενέθλια.
0: Γεια σου, Ιώνα.
1: Χρόνια πολλά, Ιώνα.
0: Και χρόνια πολλά σε όλα τα παιδάκια που έχετε γενέθλια, μικρά και μεγάλα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το παιδικό τραγουδάκι όμως. Για να σηκώσουμε λίγο παρακαλώ τη γραμμή. Καλημέρα!
2: Ναι, καλημέρα!
0: Καλημέρα, μικρή και μεγάλη. Με τους μικρούς θέλουμε να μιλήσουμε.
2: Γεια!
0: Γεια! Ποιοι είστε εσείς?
2: Είμαι ο Χρήστος. Εγώ η Αλεξάνδρα.
0: Από πού τηλεφωνείτε?
2: Από Πάτρα.
0: Έρε, η Πάτρα σήμερα τιμητική πάλι. Χαμό στην Πάτρα. Τι κάνετε, πώς είστε, παιδιά?
2: Καλά!
0: Τι τάξη πηγαίνετε?
2: Εγώ πρώτη γυμνασίου. Και εγώ Τετάρτη.
0: Α, και είσαστε αδέρφια?
2: Ναι.
0: Α, τέλεια. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να προστατεύετε ο ένας τον άλλον όσο μπορείτε. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
2: Ο Νίκος εμένα.
0: Α, Νίκο.
1: Πολλά παιδάκια ζητάνε, Γιώργο μας.
0: Όλα τα παιδιά.
1: Ναι.
3: Τι ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Το ξέρατε
2: αυτό? Όχι, όλα στη μαμά.
3: Το ξέρατε αυτό το τραγούδι από πριν, το ακούγατε ή τώρα που έχει γίνει όλο αυτό με τον Γιώργο Μαζονάκη, σας συγκινεί πιο πολύ?
0: Από πριν, μπράβο.
3: Okay.
0: Ωραία, λοιπόν είμαι σίγουρος τι φωνή θα βγάλετε και αυτό που σας ζητάω να τραγουδήσουμε κάθε φορά, θέλω να ξέρετε είναι πολύ σημαντικό κάθε πορεία που ξεκινάμε την ημέρα να βγάζουμε μια κραυγή χαράς, μια κραυγή αισιοδοξίας, κραυγή αγάπης, για να μην κοιμάστε έτσι σαν κοιμισμένοι. Ακριβώς. Γιατί όταν ξεκινάμε έτσι με τραγούδια, με χαρά, πάει και η μέρα ωραία. Οπότε λοιπόν, παιδιά, από μακριά βλέπω να έρχεται πάνω σε ένα άρμα ένας κύριος με ένα φτερό στο καπέλο, ένα γάτσο στο χέρι και ένα ξύλινο πόδι. Ποιος είναι, παιδιά?
2: Ο Καπετάνιος!
0: Ο Καπετάνιος!
3: Μάλιστα, Καπετάνιος!
4: Έτσι σας ακούω!
0: Μάλιστα, Καπετάνιος! Όλοι μαζί, παιδιά, όλοι μαζί.

0: Καλό σχολείο.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!
3: Θέλουμε πάντα παιδιά!
4: Θέλουμε τα παιδιά και τα ημέρα!
5: Τι πατώ!

0: Σφαίρα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Silly Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Silly Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
5: Χθες έκατσα να δω Premier
6: City United.
5: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies, για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες, χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing, light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
0: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
4: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
3: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
5: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
6: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
3: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή

0: περισσότερα.
1: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην Ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
3: Καλώς την.
4: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
3: Πού το κατάλαβες?
4: Βλέπω, βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, φτου, μη στο ματιάσω.
5: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
6: Η ζωή είναι μικρή, φόρα το καλοβρακί. Πρωινό σφαίρα. Disco.

0: τι ωραία μέρα ξημέρωσε και σήμερα εδώ στην Αθήνα. Σφαίρα 102,2. Ό,τι και να γίνεται και υπάρχει στραβό, εδώ θέλουμε να ανταλλάξουμε. Είναι αυτό το τετράωρο που είναι γεμάτο χαρά. Τουλάχιστον προσπαθούμε. Δεν είμαστε μακριά από την πραγματικότητα. Απλά την κοιτάμε από απέναντι. Γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν και ωραίες στιγμές. Τη βιώνουμε, τη ζούμε, αλλά νιώθουμε ότι η χαρά μπορεί να υπάρχει στη ζωή μας. Είναι Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι.
1: Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Είναι Γιώργος Δερμάνος.
2: Είναι υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Είναι και ο Βαλάντης με την κίνηση.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργο. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
1: Γεια σου Βαλάντη.
3: Μερό αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο.
0: Βαλαντακο, τι έγινε.
1: Βαλαντή, καλημέρα. Μου λένε ότι έχει πολύ κίνηση.
5: Έχει πάρα πολύ κίνηση, σήμερα έχει την χαμό, θα ξεκινήσω με την κίνηση.
2: Βαλαντή, με ενημέρωσαν από την είσοδο ότι μου άφησες κάτι το πρωί.
5: Σου άφησα ένα άγαλμα από τη δική μου εταιρεία ανακύκλωση που έχω χακού. Του φτιάξα ένα χάλκινο υπέροχο, ένα κεφάλι είναι, σκέτ.
0: Μπράβο ρε.
5: Μια πρωτομή μεγάλη.
0: Ευχαριστώ γλυκ. Και πώς το ονόμασες, μοσχαροκεφαλή.
5: Κεφάλα. Αφού δεν στέκεται τώρα, θα γυρίζει τα πίκουπα. Πάντα το βάζει με τη βάση και φέρνει κολοτούμπα μόνο του.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, να σε πω την κίνηση γιατί χαμός, παιδιά, την κιάω. Έχει πιάσει κίνηση από το Μενίδη, όλο το ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι το Μόλ. Είναι όλο πηγμένο αυτό το ρεύμα, γίνεται χαμός. Έχει πολύ κίνηση στον κατεβασμό, στην πιάνει από εκεί πέρα από την ένωση με την Αττική Οδό. Φεύγεις κάτω, φτάνεις μέχρι Περιστέρι, φτάνεις, δεν φτάνεις δηλαδή, και στην άνοδο εκεί μπροστά στα λεωφορεία σταματημένα κλασικά, μέχρι τα Λιρό εκεί πέρα είναι πηγμένα τα πράγματα. Κατά τα άλλα, δόξα το Θεό, καλά, αλλά αυτές οι δύο οδικές αρτηρίες που έχουν εκεί.
1: Γίνεται χαμός.
5: Βλέπω τέτοιο να πούμε,
0: μπράβο, λίγο
5: το μέσο. Είναι η καφετήρας χάλια.
0: Μπράβο, ρε Βαλάντη. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε
5: καλά,
0: πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν θα φύγουμε με τον Βαλάντη, γιατί έστειλε ένα μήνυμα κάποιος κύριος, νεαρός δηλαδή στην ηλικία, τον είδα και στη φωτογραφία εδώ πέρα. Ένα πολύ ωραίο παιδί. Πραγματικά, χώρισε. Δεν χώρισε. Την έπιασε να τον απατάει το Σάββατο. Και το μήνυμα έγραφε. Και το μήνυμα έγραφε.
2: Βάλε δίλημα.
0: Όχι, βέβαια. Όχι, όχι, δεν είναι δίλημα.
2: Όχι, είναι δίλημα. Είναι αλήθεια.
0: Το ρώτησε η Νάνση, θες να βγει στον αέρα. Μου λέει, έχω να φάω. Έχω να φάω.
1: Έχει
2: να φάει τρεις μέρες. Δεν θέλω να ξέρεις.
1: Μου ζήτησε το εξαιτίας του Οικονομόπουλου.
0: Δεν μπορούμε να βάλουμε το εξαιτίας.
1: Καλά, εγώ το λέω.
2: Δεν θέλω να ξέρεις.
0: Χτυπάει.
1: Να του το πεις. Είναι άϊπνο.
0: Φίλε μου, καλημέρα από το πρωινό, από το Σφαίρα. Δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα. Γεια σου.
2: Κάπως πρέπει να το λέμε.
6: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
2: Για πες ένα όνομα να σε λέμε.
7: Να το λέμε GG.
2: Όχι, δεν GG.
6: Αγαθοκλής.
0: Αγαθοκλής.
1: Αγαθοκλή μου, αγαθέ.
0: Είσαι, έλα, αγαθοκλή.
1: Δεν είναι τυχαίο το όνομα που
2: Αγαθοκλή, κλείσε παράθυρα να σε ακούμε καλά. Κλείσε ανοιχτές ακροάσεις, δεν ξέρω τι έχεις βάλει.
6: Όλα κλειστά είναι.
0: Ωραία. Να σου ρε φίλε.
2: Ο αδερφούλη μου τον έλειπα.
0: Σ' ακούω με και πολύ, πολύ ρε φίλε.
6: Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, παιδιά. Εντάξει, έπεσα απλά σύννεφα.
0: Την έπιασες, την έπιασες, την είδες να σε απατάει, δηλαδή εσύ την το έπιασες, το είδες με τα μάτια σου.
6: Άμα το έβλεπα κιόλας, ήταν ακόμα χειρότερο.
2: Άρα πως, καταρχάς περίμενε. Να μάθουμε δύο λόγια, πόσο χρονών είσαι αγαθοκλή.
1: Τι σε νοιάζει ρε.
2: 30 χρονών. 30 χρονών, μα δεν τον ακούω κι εγώ. Να σε ρωτήσω κάτι, εδώ Αθηνά.
6: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία. Και για πες μας τι έγινε το Σάββατο, τι έπιασες μήνυμα, πώς έγινε.
6: Ναι, ναι, έπιασα, είδα κάτι μηνύματα και αποφτάσαμε σε ένα περίεργο σημείο.
1: Κλείσε βρε το παράθυρο, δεν σε ακούμε, τι έχεις ανοιχτό. Ανοιχτή ακρόαση, τι έχεις.
0: Έχει τον πόρο τώρα το παιδί, να πούμε, το λες και εσύ αυτά.
2: Για προσπάθεια.
0: Ρε Καθοκλής, το παραδέχτηκε ότι σε απατούσε.
6: Ναι, ναι, ναι.
2: Μάλιστα, πόσο, από τώρα σε ακούμε καλά.
0: Πόσο καιρό μαζί.
6: 3,5 χρόνια.
2: Ωρε φίλε, πολλά χρόνια ρε.
7: Σχεδόν κυβέρνηση.
1: Να σου είχες παρατήσει και σε λίγο τη σχέση.
0: Άντε βέβαια, επειδή ήταν γυναίκα, πάλι να την δικαιολογήσεις. Άμα ήταν άντρας.
1: Καλέ, πάντα σε ένα κέρατο φταίνει και δύο.
0: Τι! Τι λες!
2: Νάνση!
0: Τι λέει αυτή
2: την Αγαθοκλή όρμα.
0: Αγαθοκλή μου, πιστεύεις ότι φταίει σε κάτι.
6: Αν φταίω εγώ σε κάτι.
0: Ναι.
6: Κοίτα. Ήταν λίγο περίεργη μια φάση το τελευταίο δίμηνο, αλλά δεν περίμενε να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, να σου πω, όταν τη ρώτησες γιατί το έκανες, είχατε μπει στη διαδικασία της συζήτησης, ας πούμε.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι σου είπε.
6: Ότι το μετάνιωσα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα μήνυμα έπιασες και εσύ, δεν έπιασες κάτι σοβαρό.
0: Ναι, με βλέπει. Σταμάτα λίγο τσουδάκι. Τι είναι αυτά που λες.
2: Σταμάτα, πες Αγαθοκλή.
6: Δεν είναι ότι έβιασα ένα μήνυμα μόνο, ήταν και μια συνεχή συνομιλία, οπότε μάλιστα. Εκεί ήταν που το... Ναι. Που λες ρε γάμο, το δεν γίνεται, δεν γίνεται.
7: Να ρωτήσω κάτι, Αγαθοκλή, αυτό το δίμηνο που λες που ήσασταν περίεργα συνδυάζεται με, το, με την παρουσία του τρίτου προσώπου? Δηλαδή έτρεχε παράλληλα αυτό το δίμηνο, δηλαδή το συγκεκριμένο,
6: ναι, ναι.
7: Που ένιωθες εσύ ότι κάτι δεν πάει καλά?
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Άρα βρέθηκαν και τα πιστήρια για να πεις ότι ναι, όντως. Άρα αυτό ήταν ο λόγος που δεν ήσασταν καλά?
6: Όχι, άλλος ήταν ο λόγος που δεν ήμασταν καλά. Και ήρθε όλο αυτό που έγινε.
7: Ήρθε και έδεσε, μάλιστα.
6: Ναι.
0: Τώρα τι σκέφτεσαι να κάνεις, σκέφτεσαι να τις συγχωρέσεις, δεν θέλει να γυρίσει πίσω, ας πούμε?
6: Όχι, δεν έχω γυρισμό, δεν μπορώ να το.
0: Μάλιστα. Κοίταξε, η έννοια εννοείται.
1: Καλέ, 30 χρονών είσαι.
0: Περίμενε λίγο ένα λεπτό το παιδί να πω. Λοιπόν, Αγαθοκλή μου, σαν άντρας, με σεβασμό, όλοι μπορούν να κάνουν λάθη. Εννοείται, φεύγουμε σακύρι. Σε ευχόμαστε καλή τύχη.
1: Και
0: όμορφα και ωραία. Να πάει στο καλό και στην ευχή της Παναγίας. Και όπως από ό,τι αντιλαμβάνομαι, φεύγες και εσύ. Νομίζω, σαν κύριος, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Δεν πειράζει. Ξέρεις, η ζωή είναι λίγο παράξενη. Μπορεί μετά από χρόνια να τη συγχωρέσεις και να θέλεις. Και να θέλει και εκείνη. Τώρα δεν σε βλέπω να μπορείς να αντέξεις να είσαι ξανά μαζί.
6: Με τίποτα. Δεν μπορώ να δεν κοιτάξω κατάματα.
0: Λογικό. Και εγώ δεν θα μπορούσα, φίλε. Και εγώ δεν θα μπορούσα.
2: Γιατί... Αγαθοκλή δεν ήταν τρίτο πρόσωπο, δεν ήταν κάποιο γνωστό σου, δεν ήταν κάτι.
6: Όχι.
2: Στη δουλειά που τον γνώρισε, ας πούμε, αυτούς τα μηνύματα.
7: Παίζει ρόλο, μωρέ.
2: Ναι, παίζει. Γιατί.
6: Όχι, αν κατάλαβα καλά, κάπου έξω.
0: Τώρα πως εκείνη θέλει να είστε μαζί, δηλαδή σου θέλει μηνύματα, δώσ' μου μια ευκαιρία. Ναι, ναι. Πω. Δύσκολο. Άκου τώρα, Αγαθοκλή, επειδή το έχω ζήσει και εγώ αυτό και ήμουνα και λίγο drama queen εγώ λίγο γενικά στη ζωή μου με όλα αυτά. Φίλε
2: ακόμα.
0: Μου, φίλε, να περάσει, να πενθήσεις όμορφα και ωραία, αντρίκια, ωραία, θα κάνει τον κύκλο του και σε λίγο καιρό, πίστεψέ με, θα το θυμάσαι σαν μια ανάμνηση και ούτε καν θα λες κοίταξε που στεναχωριόμουν για μια τέτοια περίπτωση. Αλλά όλα είναι μέσα στο
2: να
0: πρόγραμμα.
2: Να θυμάσαι κάτι, ότι η ζωή είναι μία φορά ήρθαμε να ζήσουμε.
0: Τώρα, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα. Έχει τον πόνο.
2: Γι' αυτό του το λες, για να το βάλει μέσα στο μυαλό.
0: Θα το βάλει, σιγά.
2: Υπάρχουν δράματα στη ζωή, αυτό δεν είναι τίποτα. Είσαι 30 χρονών, είσαι ένα κούκλο, προχωρά παρακάτω και άμεσα θα βρει την επόμενη.
0: Είδαμε και στη φωτογραφία ένα κούκλο, σε δύο μέτρα. Λοιπόν, όσο για την κυρία Καρτινάλε. Να περάσει ωραία, να είναι χαρούμενοι. Όλοι κάνουμε λάθη, δεν κρίνουμε κανέναν. Και εμείς θα μπορούσαμε να. Και εγώ το έχω κάνει και έχω στεναχωρήσει και ζήτησα συγγνώμη μετά όταν πέρασε. Όλοι μπορούμε να το έχουμε κάνει. Δεν κρίνουμε, με σεβασμό, όμορφα και ωραία αντρίκια. Να είσαι καλά, δεν μπορώ να συνεχίσω μαζί σου. Έκανες ένα λάθος. Θα μπορούσε να γίνει από τον οποιοδήποτε. Ευχαριστούμε πολύ. Αντίο, καλή τύχη στη ζωή σου.
1: Και αυτό το πένθος θέλει του χωρισμού, γιατί ήταν 3,5 χρόνια μαζί κοντά στα 4.
0: Πολλά είναι 4 χρόνια.
2: Συζητάγατε για σοβαρά, Αγαθοκλή.
1: Θέλει το χρόνο.
6: Ναι.
2: Συζητάγατε.
1: Αλλά είσαι μικρός, είσαι 30 χρονών, είσαι στα ωραιότερα σου χρόνια. Δεν έγινε και τίποτα, η κοπελίτσα μάλλον δεν
0: έγινε. Εντάξει, πώς δεν έγινε και τίποτα, τώρα μήπως δεν έγινε, πώς δεν έγινε.
1: Άφησε με να ολοκληρώσω, σας δεν μιλούσα τους
0: ώρα. Πάντα σε αφήνω να ολοκληρώσεις, δεν έχεις παράπονο.
1: Λοιπόν, είσαι 30 χρονών, η ζωή πάει παρακάτω. Προφανώς αυτή η γυναίκα δεν ήταν για να είναι στη ζωή σου και να είσαι τυχερός που το είδες νωρίς.
6: Ακριβώς
1: και έγινε
6: αυτό.
1: Όλο αυτό το πράγμα.
7: Ναι, όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
1: Γίνεται για κάποιο λόγο.
7: Αυτό
1: θα την
7: αφήσει.
1: Αυτό θα προχωρήσει τη ζωή τη εκείνη και εσύ θα προχωρήσει τη δική σου. Θα βρει την καλύτερη, βρε. Για σένα.
6: Καλά, ναι, προφανώς δεν σταματάει τίποτα.
1: Ναι.
6: Απλά ξέρεις, είναι ορισμένες φορές που μπορεί να είσαι κάπου, ξέρω εγώ. Από τώρα και μετά και λες ρε γαμώ το τώρα θα ήθελα να ήμουν μαζί της, ξέρω εγώ.
0: Προφανώς,
1: γιατί ακόμα είσαι στη φάση του πένθους και κάθε σχέση έχει ένα χρόνο που την πενθείς.
0: Τώρα τα βλέπεις όλα υπερβολικά. Τι είναι αυτό που βλέπω, θα ήθελα να το δούμε μαζί. Τι ωραίο είναι αυτό που τρώω, θα ήθελα να το φάμε μαζί. Θα περάσει. Ζεις το τώρα όμορφα και ωραία χωρίς υπερβολές.
2: Και θα βρεις καλύτερη.
0: Μην χωρίς υπερβολές και σίγουρα πίστεψέ με, γιατί είσαι και πολύ ωραίο παιδί. Αδερφέ, έχονται πολύ ωραία πράγματα μαζί σου. Με σεβασμό. Ωραία. Αν θες να πιεις και κανένα ποτηράκι παραπάνω χωρίς να οδηγήσεις, να είσαι στο σπίτι σου, ένας φίλος σου άλλος που δεν έχει πιει να οδηγεί, να πάτε σε μπουζούκια, κάντε όλο αυτό γιατί είναι ωραίο το πένθος, το ερωτικό, και να πάει στην ευχή της Παναγίας να είναι καλά η κοπέλα.
1: Αγαπητοί, να ρωτήσω εγώ κάτι. Μένετε μαζί?
6: Ήτανε να μπούμε στο σπίτι.
0: Εντάξει, τα άλλα από ό,τι φαίνεται δεν ήταν για να μπείτε στο σπίτι.
1: Δεν μένετε μαζί. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σου πω και το άλλο. Εγώ θα σου το πω και δεν έγινε και τίποτα. Γιατί το πιστεύω αυτό. Αν αισθάνεσαι ότι πρέπει να τη συγχωρήσεις, ότι νιώθεις.
0: Μα δεν θέλει το παιδί.
1: Περίμενε. Αν αισθάνεσαι ότι θέλεις να τη συγχωρήσεις και ότι η καρδιά σου ανήκει σε αυτή τη γυναίκα, όπως και να έχει, να μην ακούσεις κανέναν, να ακούσεις την καρδιά σου και να γυρίσεις, αν θες να το ζήσεις. Δηλαδή, πολλές φορές δεν συγχωρούμε τους άλλους, γιατί το κοινωνικό περιβάλλον μας οδηγεί σε αυτό το πράγμα, ενώ η καρδιά μας λέει κάτι άλλο.
0: Θέλεις να ξαναγυρίσεις?
1: αν το νιώσεις, να το κάνεις και να μην σκέφτεσαι τι θα σου πούν οι άλλοι, να σκέφτεσαι τι γουστάρεις εσύ. Γιατί και τα λάθη, εγώ θα πω, είναι για τους ανθρώπους.
6: Απλά κάποια λάθη είναι ασυγχώρητα, πιστεύω.
1: Λέω.
0: Άστο, δεν θέλει το παιδί μου, το ζώρι, το γύρω πίσω.
1: Λέω.
7: Όχι,
6: καταλαβαίνω.
7: Σημαίνει και αυτό, σημαίνει και αυτό, τα, αν γίνει βούκινο κάτι, ναι. Παιδί μου, λες τώρα,
0: ναι, ναι,
7: τι θα πω στον κόσμο, τι θα πω στον κόσμο, με βλέπουν και τα λοιπά.
0: Φίλε, ό,τι χρειαστείς από ψυχολογική υποστήριξη είμαστε εδώ και το εννοώ, στείλε μήνυμα και εδώ θα απαντήσουμε και να μην ξαναβγούμε και
1: ποιο θα είναι. Το εξαιτία σου βέβαια δεν το βάζει ο Γρηγόρης τώρα.
0: Θα του βάλω εγώ ένα τραγούδι, ωραίο. Θα του φτιάξει και την ημέρα.
6: Για φτιάξτε με, παιδιά, για φτιάξτε με λίγο.
0: Ναι, δυνάμωσε. Άκουσε με λίγο και μιλάει για ένα καινούριο φεγγάρι. Γιατί αδερφέ, το φεγγάρι που βλέπατε μαζί πέθανε. Το φεγγάρι που γεννιέται τώρα θα είναι καινούριο και θα το δεις ξανά με ένα νέο πρόσωπο.
2: Θα κλάψω εγώ που δεν έχω χωρίσει.
0: Ρε ένα κουμιώτη, καινούριο φεγγάρι, ανοίξτε την ένταση αφιερωμένα από μας μένα.
2: Μας πέθανε, ρε Γρηγόρη μου.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Ο έρωτας με έρωτα περνάει.

0: πω, χορό που ρίξαμε.
1: Εμείς το ζήσαμε το τραγούδι.
0: Λοιπόν, το χόρεψα κιόλας.
2: Εσείς που είσαστε στο TikTok το είδατε.
0: Λοιπόν, πάμε μια καλημέρα για Effort Design, παρακαλώ. Πάρα πολύ ωραία εκεί. Είναι η δώρο επιταγή 2.000 ευρώ τέλος του Οκτώβρη. Στείλτε μήνυμα η εταιρεία από το Περιστέρι που ουσιαστικά κάνει handmade, βέβαια. Χειροποίητα. Ό,τι έπιπλο θέλετε, ό,τι έχετε βάλει στο μυαλό σας, ό,τι είδατε σε ταινίες, σε φωτογραφίες, το φτιάχνουν. Δεν υπάρχει showroom. Τα κατασκευάζουν για όλα τα βαλάντια και είναι φανταστική. Πριν πάρετε οποιοδήποτε έπιπλο, δείτε πόσο κόσμο έχει πάει εκεί και πολύ, πολύ επώνυμοι.
1: Τι έπαθα, θα μείνεις τώρα, τι να κάνω.
3: Δυο στροφές έκανα, τι να κάνω.
1: Ωραία μου, για όνομα.
0: Δυο στροφές, αλλά έφαγα πολλές στροφές. Λοιπόν, και θέλω να σας πω ποια είναι φανταστική. www.effortdesign.com και παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. Η μαγική αυτή η εταιρεία που πάτε στο γραφείο τους, κάνουν τρισδιάστατα ό,τι θέλετε, τα βλέπετε και μετά παραγγέλνετε. Είναι φανταστική και 6936 10 10 22. Γράψτε F4Design και ονοματεπώνυμο.
1: Πού να χορεύεις και τσατσά. Χορηγός εκπομπής μας είναι Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως εκτός από χορηγός εκπομπής είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάσα αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος στα ματιά σου. Κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές ισχύουν. Όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τα ζώδια της ημέρας, εντάξει, τα καθυστερήσαμε τώρα.
0: Έλα, να είσαι 23 και ξεκινάς για μια φορά, 25 πήγαμε σιγά. Πάτε πιο γρήγορα λίγο.
2: Αφιερωμένη Βανδύ στο Παναγί μου.
1: Έτσι.
2: Που σήμερα έχει γενέθλια. Πιο πολύ από τη αγαπά. Καλούδι, βάλει το τέρμα, έλα, μπες. 2-11-7-7-9-31, επειδή με ρωτάτε ποιο είναι το

Καλημέρα Τίνα Μιχαηλίδου, ομορφιά μου. Ξεκινάω με τους κρυούς. Προσέξτε την εμπλοκή των συναισθηματικών σας, γιατί είναι κάτι που πραγματικά δεν σας συμφέρει. Φροντίστε να αποσπάσετε από τους συνεργάτες σας την υπόσχεση ότι θα σας στηρίξουν σε αυτό που θα κάνετε. Καταπλήξτε άτομα κύρους που σχετίζονται με τον εργασιακό σας χώρο, με το θάρρος και την αυτοπεποίθησή σας.

0: Γεια σου Χριστίνα. Ωραία. Το Viber είναι 6936101022. Εκεί τρέχουν όλοι οι διαγωνισμοί.
1: 10-10-22.
0: Ναι. Όλοι οι διαγωνισμοί τρέχουν εκεί πέρα του πρωινού. Και το 2. 11.
2: Έλα.
0: Άστα τα άλλα.
2: Άστα τα άλλα, χέστα. Δεν έχει άλλο.
0: Θα το θυμηθώ.
2: Ναι.
1: Σαύρος. Εάν λέει διαχειρίζεστε υποθέσεις άλλων προσώπων, Γιώργο, ναι, φροντίστε να είστε γνώστες στο δεδομένο.
2: Okay.
1: Μην κουράζετε τους φίλους και τα αγαπημένα σας πρόσωπα με συμβουλές. Αντιμετωπίστε διπλωματικά τις αντίξωες συνθήκες που υπάρχουν στα εργασιακά σας.
2: Okay.
1: Πάμε σε λέγη. Συνεχίζω με τα διδυμάκια. Εκφράστε τις σκέψεις σας, δώστε σημασία στην εξωτερική σας εμφάνιση και γοητέψτε τα πλήθη. Μην μιλάτε μονίμως μόνο για οικονομικά. Μπορεί να σας απασχολούν, σας καταλαβαίνουν, αλλά έτσι κουράζετε τους γύρω σας. Η σημερινή μέρα σας κάνει αρκετά ευάλωτους σε συναισθηματικά θέματα. Δεν θυμίστε, δεν καταλαβαίνετε τίποτα εσείς.
0: Γεια σου Άγγελε.
1: Δώστο.
0: Γεια σου Αργυρί.
3: Να μου μιλούσες μια φορά ειλικρινά.
0: Έστω.
3: Χωρίς τον

0: πάρα πολύ. Να είσαι χαρούμενος, να είσαι ευτυχισμένος από την καρδιά μου και ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Αναστάσια Αρναούτογλου.
1: Αναστασάκο. Μήνυμα.
2: Ναι.
1: Γράμμα.
2: Και περνάω στον καρκίνο. Μείνετε αδιάφοροι και αμέτωχοι σε συζητήσεις που δεν είναι του δικού σας ενδιαφέροντος. Επικεντρώστε το ενδιαφέρον σας σε νομικά θέματα, προσέχοντας πού υπογράφετε αυτή την περίοδο. Προσέξτε που βάζετε την υπογραφή σας. Αποφύγετε να κάνετε περιττές δαπάνες και αν δεν μπορείτε, θυμηθείτε τι συνέβη στο παρελθόν. Μάλλον είχατε χάσει χρήματα, το νου σας. Έλα παιδιά, πάμε μαζί να αδράξουμε τη μέρα.
3: Γεια σου Γιούλη.
4: Έστω μια φορά.
2: Κοκλήγη στην Αναστασία που είναι κολλημένη στην κίνηση. Στο Διονύση μου τον Κυπριώτη.
3: Το Διονυσάκο μου, είπε μας ακούει από τις 7 και 1 είναι εδώ.
2: Μαναράκι.

λιοντάρια, πάμε σε λαγή. Εργαστείτε ήσυχα και μόλις είστε έτοιμοι, λέει, κοιμηθείτε και πράξτε τα δέοντα. Βασιστείτε στις δικές σας δυνάμεις και ασχοληθείτε με αυτά που πρέπει να έχετε ωφέλη αργότερα, τώρα και μετά. Δώστε αρκετό χρόνο στον οργανισμό σας και στο σώμα σας να ξεκουραστούν. Μπορεί να έχετε ανάγκη την ξεκούραση. Σήμερα χαλαρώστε. Σήμερα έχει γενέθλιο ο Παναγής μας. Ευχαριστούμε για τις ευχές που του γράφετε. Με επαναλήψεις. Be on holidays.

0: κυρία Γλυκόφιλε, στη Μάγδα και λέω: η συναισθηματική σας διάθεση θα σας βοηθήσει να είστε θετικοί απέναντι στις καταστάσεις που θα αντιμετωπίσετε. Προσεγγίστε με διπλωματία τους συναδέρφους σας και συζητήστε τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα σήμερα. Με διπλωματία όμως, επαναλαμβάνω. Γλυκόφιλε, στη Ματούλα Ποσάμου, στη Σοφία. Και στη μαμά της, τη Χιονούλα. Στον Αριστοτέλη. Δημότυχο, στη Μαρίνα. Περνάω στους ζυγούς. Χρόνια πολλά σε όλους τους ζυγούς που σήμερα έχουν γενέθλια. Να τα εκατοστήσετε όλα τα καλά μέσα από την ψυχή μου.
1: Καλημέρα και στη Χιονούλα που έχει γενέθλια σήμερα.
0: Εκτιμήστε τις προσπάθειες κάποιων καλών συνεργατών σας και δώστε τους πρωτοβουλίες. Μη θέλετε να περνάνε όλα από το χέρι σας, αλλά αναπτύξτε κοινωνικές σχέσεις. Αποφύγετε να εμπλακείτε σε μια ερωτική σχέση μαμά που θα σας βάλει σε μπελάδες. Μπλέξετε εγκομενικά σήμερα. Δεν γίνεται. Φάγετε μπελάδες, σας το λέω. Σε ευχαριστώ, Αυγούστα μου. Είναι η μόνη φορά στα ζώδια που μου αφήνουν να διαλέγω εγώ τα τραγούδια.
1: Καλημέρα στο Άργος.

0: GR με τις ρουχάρες του και να σου ευχαριστήσω και εγώ μια φορά για τα δώρα που σας κάνουν, κορίτσια μου. Μπείτε να τα δείτε τα ρούχα τους.
1: Γεια σου, Ελπίδα.

0: το πιω και κάτσε να δω τη λέει του ζωδιού μου σήμερα.
1: Αληθινά.
0: Συμβουλευτή τη λέει τις εμπειρίες του παρελθόντος πρωτού πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Σε ό,τι αφορά το τι θέλετε από τους γύρω σας, πρέπει να φανείτε ξεκάθαροι. Εάν θέλετε να κερδίσετε δίκαια τη θέση που επιθυμείτε, πρέπει να δουλέψετε σκληρά. Μάλιστα. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Το Ξώτης, πάμε σε λίγη τραγουδιού. Πρέπει να είστε ξεκάθαροι τόσο με τον εαυτό σας, όσο και με τους άλλους. Πριν αρχίσετε την επίθεση σε στενούς συνεργάτες, διασταυρώστε κάποιες πληροφορίες που μπορεί να σας δημιουργήσουν πρόβλημα χωρίς λόγο. Διάβασε το ξανά εσύ.
2: Δεν διαβάζω, έλεγε να είσαι τώρα, άσε με.
0: Τα λέει όλο όμως εδώ. Διάβασε
1: το Ξώτη.
0: Να είστε ξεκάθαροι πριν αρχίσετε επίθεση σε στενούς συνεργάτες.

0: μια καλημέρα στο Βαλμά. Όχι το θάνατο Βαλμά, το θάνατο Παπαευθυμίου. Αλλά είναι στην περιοχή εκεί πέρα του Βαλμά. Παλαιοχώρη.
1: Παλαιόχωρα.
0: Και σε όλα τα παιδιά εκεί που μας ακούνε. Η επέκταση λίτων και στην Ειρήνη. Η επέκταση των επαγγελματικών. Και στο Γιάννη.
1: Κοιτάς το κινητό σου τώρα όλους.
0: Δεν κοιτάω το κινητό, φαίνεται.
1: Όλες οι επαφές σου έχω καιρούς. Άιντε τώρα.
0: Στην πολύ ρε, τι να κάνω.
1: Με λέγε εκεί πέρα τώρα. Βάλαμε και

0: Γρηγόρη, με την κρίνια σου. Εγώ ο καιρός.
1: Ναι.
0: Η επέκταση, λέει, των επαγγελματικών σας σχεδίων θα σας προβάλλει έντονα στο χώρο σας. Σε νέα πορεία θα δρομολογήσετε και τις σχέσεις σας με τους άλλους, ξεδιαλύνοντας ό,τι δεν σας χρειάζεται και σας ψυχοπλακώνει και κρατώντας ό,τι είναι απαραίτητο για να συνεχίσετε. Αυτό που σε ψυχοπλακώνει θα το

ξέρεις, υδροχός. Διατηρήστε το ήρεμο κλίμα ώστε οι αποφάσεις σας να έχουν ορθότητα και να μην μπορέσετε αργότερα να σας κατηγορήσει κανείς για κακή συμπεριφορά. Οι απαντήσεις που περιμένετε θα καθυστερήσουν, γι' αυτό μην πιέσετε ανθρώπους και καταστάσεις. Μην είστε πιεστικοί υδροχόοι. Και κλείνω. Και κλείνω με το ψαράκι. Βρείτε χρόνο για ξεκούραση και χαλάρωση. Πάλι χαλάρωση τα ψάρια. Εάν νιώθετε πως η καθημερινότητα σας έχει αποδυναμώσει, η αμυντική στάση που φροντίζετε να διατηρείτε τον τελευταίο καιρό κουράζει τους φίλους και τον σύντροφό σας. Κατάλαβα, σας θέλουν τα όπλα.

0: γρήγορα σε break, ερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Σφαίρα 102-2. Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το Κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ελαιοποιείο μας μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλε στο φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβεις με τη μία και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Πολύ. Τέρα Κρέτα. Γιατί αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ.
2: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
5: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
6: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογίο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
12: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
13: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
12: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
13: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
11: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
14: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
15: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
16: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα αποκλειστικά.
17: Η οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
18: Την Οκτώβρης, το 10ο καλό του χρόνου.
19: Εγώ έχω αρχή τη ζωή, όχι τις πληροφορίες.
18: Πρωινοσφαίρα 102.2.

0: 11 λεπτά πριν από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2. Φιλιά σε όλους, γεια σου Μάγδα. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους σας, σε όλη τη Χαλκιδική, στην Ορεινή, στη Μη Ορεινή, στη Θαλασσινή.
1: Στην Παιδινή.
0: Στην Παιδινή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά και είμαστε έτοιμοι για δίλημα ζωής που ο Παναγής, επηρεασμένος από το τηλεφώνημα που κάναμε πιο νωρίς με το παιδί που μας έστειλε ότι έπιασε την κοπέλα του να τον απατάει μετά από 3,5 χρόνια και τον βγάλαμε στον αέρα, διάλεξε ένα από αυτά τα διλήμματα από ό,τι κατάλαβα, γιατί μου λέει, έχει σχέση, μου λέει, με το τηλέφωνο. Για να δούμε.
2: Να σου πω κάτι, θα μπορούσε να πάει και στο μυαλό μου στο ότι είναι μούφα το δίλημα, αλλά λέει τόσες πορελές λεπτομέρειες που πραγματικά μου κίνησε την περιέργεια και δεν μου φαίνεται ότι το στείλανε έτσι απλά για να ακούσουν την άποψή μας. Άντρας το έστειλε. Μάλιστα. Ο Θωμάς έστειλε το μήνυμα και λέει.
3: Ο άπιαστος,
2: και μάλιστα με έκανε να βρω το μήνυμά του, γιατί μου έστειλε στο Instagram τώρα και λέει: παιδιά, σας έχω στείλει mail για να καταλάβει και ο Αγαθοκλής και εσείς ότι υπάρχουν και πολύ χειρότερα.
0: Για πες.
1: Όπως.
0: Γελάει.
2: Είμαι, λέει, 32 χρονών. Είμαι, λέει, από μια πολύ ευκατάστατη οικογένεια.
0: Μάτσο.
2: Ο πατέρας μου, δηλαδή, ναι, πάπου προς πάπου, είχαμε αρκετά χρήματα. Μένουμε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο σπίτι. Άκω στα εδώ. Βόρεια προάστια. Είμαι, λέει, 35 χρονών.
0: 32 δεν είπες.
2: 35. 32 είναι η κοπέλα του.
0: Α, μάλιστα.
2: Πρώην. Τέλος πάντων, παιδιά, μέσα στα πολυλόγω, έχουν χωρίσει οι γονείς μου. Μένουν σε ξεχωριστά σπίτια. Εγώ μένω με τον πατέρα μου σε ένα.
0: Στη βίλα.
2: Ακριβώς.
0: Στο ανάκτορο.
2: Στα βόρεια προάστια. Μέσα στα πολυλόγω. Μέσα στα πολυλόγω.
0: Θα πολυλογήσω όμως. Ναι, τι κάνεις τόση ώρα.
2: Τον Αύγουστο γύρισα στο σπίτι μου.
0: Και ο μισή και κάτι.
2: Μετά από τη δουλειά, ή μάλλον.
0: Ιστορία, λες. Τρίτη, πες του τι σου έγραψε.
2: Μπήκα μέσα. Γύρισε από το
0: σπίτι. Άνοιξα το θερμοσύφωνα. Άντε, πες μας τι έχει γίνει.
2: Μπήκα μέσα, φίλε. Άνοιξα το θερμοσύφωνα.
0: Ναι.
2: Και μπήκα στο δωμάτιό μας που έμενα με την κοπέλα μου.
0: Ναι.
2: Και την βρήκα στο κρεβάτι με τον πατέρα μου.
0: Στο δικό του. Με τον πατέρα του. Αχ, αχ, πώς φαίνεται.
3: Με Αναστασία.
0: Με τον πατέρα του.
2: Με τον πατέρα του. Δεν μπορείτε, λέει, να καταλάβετε πώς ένιωσα. Έχω, λέει, εξαφανιστεί από προσώπου γης. Αυτή τη στιγμή, λέει, που σας στέλνω το μήνυμα.
3: Μπορείς να βάλεις, παρακαλώ, το τραγούδι.
0: Δεν κάνεις γύρω μπαμπάλα.
2: Είμαι στην επαρχία.
0: Στην επαρχία κιόλας.
2: Είμαι στην επαρχία. Όχι, όχι. Έχει πάει στην επαρχία για να εξαφανιστεί. Ακριβώς. Δεν έχω σηκώσει, λέει, τηλέφωνα ούτε στη μάνα μου, ούτε στον πατέρα μου, ούτε στην κοπέλα μου, ούτε σε κανέναν.
0: Γιατί τον παίρνουν όλοι αυτοί τηλέφωνο.
2: Όλοι,
0: να,
2: λέει,
0: τη μάνα να το καταλάβω. Παίρνει άλλη Μιχαλής. Με τον καιροπαμπάλα ξεκούτι.
2: Δεν έχω,
3: μπορεί, λέει, να είναι κούκλος.
2: Και αν θέλετε, λέει, να σας πω και την αλήθεια, επειδή είναι όλοι τους ξεφτυλισμένοι. Έτσι γράφει εδώ.
3: Μπορεί να ερωτεύτηκαν.
2: Θεωρώ ότι αν θέλετε, λέει, να σας πω και τα ονόματα της κοπέλας μου, να σας πω και το δικό μου, να σας πω και του πατέρα μου.
3: Τώρα να τρέχουμε εμείς για μηνύσεις, πώς έγινε κερατάς.
2: Δεν έχω, λέει, απολύτως κανένα πρόβλημα. Αυτό, λέει, παιδιά, είναι δίλημα. Αυτό είναι δίλημα ζωής, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω πατέρα. Η κοπέλα μου, λέει, οκ, okay, ήμασταν 4-5 χρόνια μαζί, πηγαίναμε για σοβαρά. Ναι, αλλά λιγότερο με νοιάζει, γιατί για την κοπέλα μου,
0: αυτός,
2: λέει, αυτή τη στιγμή.
0: Αυτός μπορεί να βγει στον αέρα, θέλω να ρωτήσω λεπτομέρειες.
2: Το συνέστημα που μου βγαίνει είναι μίσος για την κοπέλα μου. Για τον πατέρα μου είναι πίκρα.
0: Εντάξει, κοίταξε. Δεν μπορώ με αυτό το τραγούδι.
3: Τραγούδι.
0: Θέλω να πω μέσα τους πλακώσω όλους.
3: Δυνάμωσε το λίγο.

0: γιατί μπορεί να ακούει. Κόφτο.
1: Σίγουρα ακούει.
0: Α, ναι, σταμάτα. Έλα. Το παιδί πονάει, έχει φύγει, έχει πάει εξορία. Να πούμε.
2: Καλά, στο χωριό πήγε.
0: Ναι, Γρηγόρη, μη στραβοκοπιάσει γιατί δεν άκουσε τίποτα από το δίλημα. Να δω τα σχολιάσει τώρα.
2: Έχει δίκιο τώρα σε αυτό.
0: Ναι.
3: Εντάξει, τι και μόνο που άκουσα αυτό που είπε, τι θε να. Τι να ακούσω.
0: Το παλικάρι λέει, άμα θέλετε.
1: Στο όνομα.

0: στείλει κατεματό εδώ πέρα. Βγάζει τον πόνο του ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, τώρα το έφαγε το κέρατο. Συγχωρήσει να γυρίσει στο σπίτι του και πλούσιος.
2: Κάτι τώρα το παίρνει στο χαβαλέ.
0: Ναι, ισχύει. Ισχύει. Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Με τον μπαμπά του έχασε και τον πατέρα του. Τον πατέρα του!
0: Για την κοπέλα λέει μου βγαίνει.
1: Μήπως ήταν όθο.
0: Μου βγαίνει μίσος και αηδία για τον πατέρα μου. Μου βγαίνει πίκρα. Πονάω λέει αυτή τη στιγμή μέσα μου.
2: Αυτό ήταν χωρισμένος ο πατέρας.
1: Ναι. Πώς ο πατέρας ναι. Ήθελε να του δείξει ότι στη ζωή τα μοιραζόμαστε
0: Νανσί,
1: όλα.
0: Νανσί, σταμάτα να κοροϊδεύεις. Έλα τώρα, άντε. Κόφτο.
3: Έλα, πολύ σοβαρό. Τώρα τι κάνεις, δηλαδή, ο πατέρας σου τον ξαναμιλάς.
0: Όχι, βέβαια. Εννοείται πως όχι. Του ρίχνεις μια χλέπα με στη μούρη και εξαφανίζεσαι.
3: Έλα, σταμάτα να.
0: Συγγνώμη κιόλας.
3: Για να ανοίξουμε λίγο το.
4: Προφανώς η κοπέλα είχε δει ότι αυτός κάνει κουμάντο. Αυτός έχει τα λεφτά.
0: Το γράφει και στο mail αυτό που λες, Γιώργο.
4: Τα λεφτά, φίλε, ο άλλος.
0: Το γράφει και στο mail.
4: Pending, δηλαδή θα γίνω κληρονόμος κάποια στιγμή και αν αυτό και λογικά και αυτό και μαμού. Ποιος είχε το πακέτο? Ο πατέρας.
0: Έτσι.
4: Άρα έτσι πρέπει να το σκεφτεί, να πει ότι
0: αυτό
4: δεν άξιζε ποτέ
0: mail.
4: Για σένα. Αξίζει το ένα στον άλλον, ευχαριστώ πολύ. Θα κάτσω στο χωριό να κάνω κουνέλια.
3: Για να ανοίξουμε λίγο παρακαλώ τις τηλεφωνικές γραμμές.
1: Μας έλεψε και κουνέλια τίποτα. Όχι.
3: Παρακαλώ.
0: Ο Γιώργος τα λέει αυτά.
3: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα Γρηγόρη.
3: Καλημέρα κορίτσι.
5: Και σε όλη την τέλεια παρέα.
3: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι έγινε, για πες μας λίγο σε παρακαλώ για αυτό το σοκ. Γιατί πάθαμε λίγο σοκ τώρα με αυτό.
0: Τσικ σακ σοκ.
5: Λοιπόν, εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι ακόμα πολύ θυμωμένος, πολύ πληγωμένος.
0: Ότι κάποια στιγμή δεν θα είναι.
3: Να, ρωτήσω, να ρωτήσω κάτι, το όνομά σου το μικρό.
5: Μαριάννα.
3: Μαριάννα, αν εσύ ας πούμε. Τώρα συγγνώμη, κάνω υποθετικά, έτσι μην παρέξει εδώ προς Θεού. Αν έπιανες τη μαμά σου με τον άντρα σου.
5: Ναι.
3: Πώς θα ένιωθες, υπάρχει περίπτωση να το ξεπερνούσες?
5: Όχι.
3: Όχι.
5: Όχι.
3: Άρα δεν νομίζω ότι ξεπερνιέται αυτό.
5: Αλλά ξέρεις τι, καμιά φορά θεωρητικά είμαστε απόλυτοι. Στην πράξη δεν βγαίνει αλλιώς με το πέρασμα του χρόνου. Αυτή την έννοια το λέω.
3: Ναι.
5: Τώρα την κοπέλα του θεωρώ ότι ναι, είναι αηδία και okay.
0: Πού πήγε με τον μπαμπά της για τα λεφτά? Από αυτή την άποψη το λέει.
5: Δεν ξέρουμε γιατί πήγε, μπορεί και να ερωτεύτηκαν, αλλά κάπου πρέπει να βάζεις ένα όριο. Λέω εγώ τώρα.
0: Εσύ Μαριάννα μου, ο άλλος ματσό Ζαμπλούτου. Αυτή 30 χρονών, αυτός 65 κοντεύει. Υπάρχει περίπτωση να ερωτεύτηκαν για σένα? Είναι δηλαδή λίγο ότι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια.
5: Όχι. Ήθελε να τα παίρνει και από τους δύο πάλι.
0: Ακριβώς.
5: Γι' αυτό λέμε.
3: Είναι κατευθείαν στην τροφοδοσία.
5: Αποκρουστική και ιδιαστική. Τώρα ο πατέρας. Εντάξει.
3: Είναι πατέρας.
5: Τι να λέμε εδώ. Από γεροντο έρωτα, από ανταγωνισμό στο γιο του.
2: Γεροντο έρωτα, τι λέτε τώρα, σας παρακαλώ.
0: Εγώ θα
1: εγώ πάντως
0: θα ήμουν δίπλα στον πατέρα μου και θα το έλεγα κάποια στιγμή θα στα φορέσει αυτή. Με τον παππού. Τον παππού να προσέχεις.
2: Δεν σας ακούμε τώρα και θα λένε ότι φταίω εγώ.
5: Εγώ λέω το αγόρι αυτό το 30 something. Θα ηρεμήσει και κάποια στιγμή θα βρει μια κοπέλα που το αφήσει.
0: Ναι, το θέμα είναι Μαριάννα μου με τον πατέρα του τι θα κάνει.
2: Το μπαμπά είναι το πρόβλημα, δεν είναι κοπέλα.
3: Να ρωτήσω κάτι, ο πατέρας του τι του είπε μετά?
0: Έχει εξαφανιστεί, δεν έχει γυρίσει ποτέ από το καλοκαίρι.
3: Τι ωραίο κομμενάκι είναι αυτό.
0: Στέλνει μηνύματα.
3: Τόσο καιρό το.
0: Του έστειλε μόνο, λέει, του στέλνει κάποια μηνύματα.
3: Ότι
0: θέλω να μιλήσουμε σαν πατέρας και γιος, δώσ' μου την ευκαιρία να σου εξηγήσω. Να σου ζητήσω συγγνώμη. Να, τι να του πω.
3: Η κοπέλα τι είπε, η κοπέλα. Η κοπέλα. Του είπε τίποτα.
0: Μηνύματα του στέλνει και αυτή, λέει. Δεν έχει μιλήσει με κανέναν. Έχει φύγει.
1: Τι να πει τώρα, μωρέ, να μιλήσει, τι να πει.
3: Μάλιστα. Η δικιά σου η άποψη για αυτό το δίλημα ποιο είναι? Ποια είναι?
5: Η δική μου άποψη να πάρει το χρόνο του, να παραμείνει εξαφανισμένος. Mm-hmm. Προφανώς και θα έχει πρόσβαση στα χρήματα του παπά, να κάνει τη ζωή του. Μάλιστα. Και άμα νιώσει καλύτερα.
3: Το συζητάει.
5: Το συζητάει με τον πατέρα του. Με την άλλη, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δηλαδή, αν το νιώσει.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Ποιο πιστεύει ότι φταίει περισσότερο από τους δύο, η κοπέλα του ή ο πατέρας του?
0: Μα είσαι καλά,
5: ο πατέρας του φταίει, δηλαδή ποιος πρέπει να βάλει το όριο.
0: Καλή τσουλάρα είναι η άλλη.
5: Αυτό.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά, φιλάκια πολλά.
0: Έχει τα γενέθλιά του, δεν πρέπει.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Σε το χαλάμε χατήρι του
0: Παναγιώτη.
3: Φιλιά πολλά, καλημέρα. Α, ωραία. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Τι θες?
0: Αξίζει όμως, ρε φίλε, να χάσεις το παιδί σου για πάντα για ένα πίδημα. Αξίζει, αλήθεια.
1: Μπορεί να ήταν ένα, μπορεί να ήταν πολλά.
0: Έλα, μωρέ.
3: Για πάμε τηλεφωνική γραμμή, επόμενη, παρακαλώ.
2: Άμα είναι καλό.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Για από ό,τι βλέπω, σας αιρέτησε το θέμα.
6: Καλέ.
4: καλέ.
6: Ήμαρτον.
7: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
6: Υπάρχουν ένα σωρό έξω που ψάχνουν λεφτά. Μπορεί να πάει να βρει οποιοδήποτε.
3: Σε σύριαλ και ταινίες το βλέπουμε πολύ συχνά να γίνεται αυτό.
4: Πάντως
6: είναι. Καλά, Γρηγόρη μου, είναι άλλο να βλέπει τώρα μια σειρά.
3: Μεγαλμένα από τη ζωή είναι αυτά. Μεγαλμένα από τη ζωή.
6: Όχι, όχι, όχι. Άπα πάμε, τίποτα.
0: Έχετε τρελαθεί τώρα, σας έχει γυρίσει το μάτι και μόνο που το σκέφτεστε.
6: Μου έχει γυρίσει το μάτι, δεν μπορείς να φανταστείς, ναι. Ξέρεις κάτι, εγώ δεν το βάζω τόσο με την κοπέλα, αυτή τη δουλίτσα της έκανε. Να τα αρπάξει ήθελε.
0: Με τον πατέρα τα έχει
6: εγώ τα βάζω. Με τον πατέρα
0: μα και εκείνος, ναι. Μα και εκείνος με τον πατέρα τα έχει βάλει.
8: Είδες όμως το χρήμα. Κανείς δεν σκέφτεται ότι μπορεί να υπάρχουν αισθήματα.
0: Μα λέει.
1: Ναι, ρε παιδιά, ερωτεύτηκαν οι άνθρωποι.
0: Μα λέει και ο ίδιος.
6: Έλα, Νάνση μου τώρα. Δεν μπορεί. Εσύ, Νάνση, δεν μπορεί να το εννοεί.
0: Ειδικά λέει τώρα. Σταμάτα.
1: Εγώ!
0: Παιδιά,
1: γιατί με λένε Αθανασία και συμπάσχω με την Αναστασία.
0: Λέει και ο ίδιος στο mail του ότι αποφεύγω, λέει, να μιλήσω με τον πατέρα μου, γιατί ξέρω ότι θα πω κουβέντες και λέξεις που ίσως κάποια στιγμή στη ζωή μου τις μετανιώσω. Γι' αυτό, λέει, δεν έχω μετανιώσει.
6: Όχι, καλέ, να τις πει. Γιατί δεν θα μετανιώσει. Εννοείται να τους πει.
3: Σ' αγαπώ.
4: Σοφάτη για
3: τραγούδια. Ωραία, να πω για εσάς τώρα πάλι υποθετικά, πάλι συγγνώμη το λέω συνεχώς για να μην παρεξηγούμε γιατί είναι πολύ λεπτές.
6: Ναι.
3: Αν πιάνατε εσείς τη μητέρα σας με τον άντρα σας.
6: Ναι.
3: Πώς πιστεύετε θα αντιδρούσατε στη μητέρα σας, θα της ξαναμιλούσατε ποτέ?
1: Θα το έπαιρνε γυαλιά.
6: Όχι.
3: Όχι.
6: Με τίποτα, δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Mm-hmm.
3: Θα τρέχατε δηλαδή, πιο πολύ με τη μητέρα σας ή με τον άντρα σας?
6: Τον άντρα μου καλέ, αυτόν ούτε καν. Okay. Αλλά με τη μητέρα μου ειδικά όχι. Ξεγραμμένη,
3: τέλος.
6: Τον άντρα σας ούτε καν. Κάποια πράγματα δηλαδή, λίγο. Εντάξει, είμαστε το 2026, αλλά λίγο τα έχουμε
0: ξεχάσει όλα. Βέβαια.
6: Έλα.
3: Τον έχουν ερωτευτεί, τον είναι το ένας γεννημένος.
0: Έλα, εμετό θα κάνω. Άντε για εσύ. Έλα.
1: Εμετό.
0: Εμετός.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Γεια σου.
3: Είσαι γλυκύτατη, φύλακα.
0: Ο γέρο μπαμπάλας, ο γέρο ξεκούτης ερωτεύτηκε κιόλας.
4: Γιατί πόσο χρόνο είναι ο μπαμπάς?
0: 65.
3: 65 είναι νεότατος, ρε βλάκα. Μίλα κι από
0: μπαμπά. Είναι πιο μικρός από το παιδί του είναι που είναι νεότατος. 65.
3: 65 χρονών είναι μεγάλος άνθρωπος.
0: Είναι νεότατος, αλλά οι άλλοι είναι 30. Πιο μικρή από το παιδί του.
8: Από ό,τι αποδείχθηκε.
3: Καλημέρα.
6: Καλημέρα
0: τώρα.
3: Για πείτε μας εσείς την άποψή σας.
6: Η άποψή μου είναι ότι αυτός απαλλάχθηκε από αυτήν.
8: Σωστό.
3: Ο νεαρός είναι τη σχέση.
6: Ναι, γιατί προφανώς μαζί του ήταν και για τα λεφτά.
3: Ξέρετε κάτι, τι κάνεις τα επόμενα χρόνια, τα 20-30 χρόνια που μπορεί να ζήσει ο πατέρας σου? Τι κάνεις με τον πατέρα σου?
8: Υπομονή.
6: Τίποτα, δεν μιλάς.
3: Δεν μιλάς.
6: Παίρνεις την περιουσία και του λες γεια.
3: Ρε παιδί μου, είναι 65 χρόνια, μπορεί να ζήσει άλλα 20 χρόνια άνθρωπος.
6: Ναι, αυτό να το σκεφτόταν και ο μπαμπάς όμως πρώτος.
0: Σωστό.
9: Ο μπαμπάς συγχωρεί το παιδί, το παιδί.
8: Παρακαλώ, ποιος είσαι?
3: Ο μπαμπάς συγχωρεί το παιδί, λέει ο κύριος.
0: Το παιδί δεν συγχωρεί το μπαμπά.
6: Ο κύριος Θεμιός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω πως ο μπαμπάς έπρεπε να είναι πίσω, να κάνει πίσω.
3: Μάλιστα.
9: Και να πει, κοίταξε αυτή που δεν μας πάει λεφτά.
1: Δεν αντέχει ο Θεμιός.
3: Μάλιστα, καταλαβαίνω.
1: Καλουδί. Σε παρακαλώ, θέλω το ρεφρέν. Στα καλύτερα που έρχονται.
6: Όχι, ρε, πρώτα το απαλλάχτηκα και μετά τα καλύτερα που έρχονται.
3: Έχει δίκιο, κυρία. Πρώτα το απαλλάχτηκα από σένα, απαλλάχτηκα και μετά.
9: Έτσι.
3: Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
6: Πάντως,
3: θέλω να πω, υπάρχει. Θέλω να πω κάτι. Υπάρχει έστω και ένας εκεί έξω που να δικαιολογήσει τον πατέρα. Σοβαρά μιλάω.
8: Ο πατέρας.
3: Δηλαδή να υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει.
0: Ορίστε, επειδή η φίλη μου η Γιώτα, η κόκλα μου, έστειλε τώρα μήνυμα και μου λέει ότι είμαι πάρα πολύ πουριτανός.
3: Άκου τώρα. Να πω.
1: Φίλη δηλαδή, του στο καφενείο σίγουρα το δικαιολογώ.
3: Υπάρχει έστω και ένας εκεί έξω, αν θέλει, πάρει ένα τηλέφωνο που να δικαιολογεί τον πατέρα ότι μπορεί να καψουρεύτηκε. Μην αρχίσετε να πείτε είναι γιος του. Αυτά ξέρω τι λέτε.
4: Εγώ είμαι εκνευρίδης και μόνο που το λέω θα
1: λέω. Εγώ βλέπω τόση ώρα, κρατάω στάση. Απέναντι στο καινούριο ζευγάρι.
3: Υπάρχει και μια άλλη άποψη.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Καταλαβαίνω πολύ καλά. Τι λες και είμαστε όλοι με αυτό που λέμε, έτσι. Αλλά λέω, υπάρχει έστω και μια άποψη εκεί έξω που να πει: παιδιά, επειδή μου έχει τύχει, η καψούρα που έφαγα ήταν αρρώστησα. Έτσι με αυτή τη γυναίκα. Ξέχασα στα 65 μου και το ότι είμαι πατέρας και ότι είμαι οτιδήποτε άλλο.
0: Μου στείλε μια κοπέλα και μου λέει ότι παιδιά, λέει, κι αν ο πατέρας ήταν Ρίκος Πετιλώνης Αλμάς.
8: Σωστό.
0: Και όντως τον ερωτεύτηκε.
3: Όχι, μα το ζήτημα δεν είναι. Εγώ σου λέω ότι επειδή έχω έναν πάρα πολύ όμορφο μπαμπά, θέλω να το ξέρεις αυτό και δεν το λέω.
8: Και ο Παναγής.
3: Άκουσε με, όχι τώρα σοβαρά. Άκουσε τον τρομάκι, γι' αυτό το λέω πολύ σοβαρά και είναι κοινάνση. Είχα έναν πατέρα και έχω έναν καλά που έχει μεγαλώσει πάρα πολύ που βγαίναμε έξω και μου ζητούσαν οι γυναίκες στο τηλέφωνο του πατέρα μου. Αυτό θέλω να σου το πω, να τη πει ότι νομίζω ότι λέω. Τι.
1: Ναι, ναι. Έτσι είναι, όπως το λέει. Όπως το λέει, ο αγαπησιάρης μου είναι.
3: Εντάξει, τώρα μου λέω σοβαρά και εσύ τώρα κάνεις.
1: Έλα, βρε Γρηγόρη, μου λέω σοβαρά, τι θες να σου πω.
3: Εσύ γιατί ζηλεύεις τον πατέρα μου.
1: Τον ζηλεύω.
3: Μιλάνε παιδί μου κανονικά. Λοιπόν, δεν έχει δώσει δικαιώματα ποτέ. Θέλω να πω δηλαδή, okay. Μπορεί να συμβαίνει για έναν άντρα αυτό όσο και να μεγαλώνει ότι μπορεί να αρέσει.
1: Καλύτερα
3: τι κάνει ο πατέρας, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο για να βγάλει καλημέρα.
10: Στα καλύτερα που έρχονται, ούτε να προσεύχονται στα ωραία.
3: Πάμε, καλημέρα. Σταμάτα μωρέ. Γεια σας κυρία μου, έχετε κάποια άποψη διαφορετική?
11: Όχι, δεν έχω διαφορετική, ρε παιδιά. Πώς θα γίνει τώρα αυτό με τον πατέρα? Είναι δυνατόν? Εγώ δεν έχω καταλάβει κιόλας ποιο είναι το δίλημα. Αν θα ξαναμιλήσει τον πατέρα.
8: Ναι.
11: Όχι,
0: δεν θα ξαναμιλήσει τον πατέρα, του λέτε.
3: Ποτέ! Δεν είναι λίγο σκληρό αυτό, ποτέ. Δηλαδή, μια τέτοια πράξη θεωρείται τόσο σοβαρή από έναν πατέρα. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι ο πατέρας του ήταν άψογος 65 χρόνια. Άψογος. Δηλαδή, πραγματικά καλός, δίπλα του σε όλα, τον στήριξε τα πάντα.
1: Ήταν μια στιγμή αδυναμία.
0: Και απλά του πήδηξε την κοπέλα.
3: Περίμενε λίγο, Περίμενε ένα λεπτό. Άσε την επιθετικότητά σου.
0: Καμία.
3: Είπαμε.
0: Συμπέρασμα βγάζω.
3: Άκουσε με λίγο.
0: Σ' ακούω.
3: Είπαμε, το ξέρουμε το σωστό όλοι.
0: Ωραία.
3: Σταμάτα αυτή την
0: ένταση.
3: Σταμάτα αυτή την ένταση.
0: Αφού ξέρουμε το
3: σωστό. Σου λέω λοιπόν ότι ένας άνθρωπος είναι 65 χρόνια πατέρας, ναι. Δίπλα πατέρας όμως.
0: Ναι.
3: Στήριγμα σε όλα παντού. Και τρώει αυτή την φλασιά, την αδυναμία.
0: Και του πετάει την γκόμενα.
3: Και αυτή η γυναίκα είναι η γκόμενα
12: μιλά
3: αυτή.
12: Καλύτερα.
3: Μιλά καλύτερα τελικά. Μιλά λίγο πιο όμορφα. Μιλά λίγο καλύτερα, στο λέω τώρα.
0: Όχι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
3: Μιλά λίγο. Λοιπόν, μιλά και πηγαίνει με τη
1: γέννηση. Α, Γρηγόρη, να βγάλουμε τον Μπάμπη να μα πει τη γνώμη του.
3: Ναι, βεβαίω. Όχι, δεν θέλω να πει τη γνώμη του Μπάμπη. Δεν υπάρχει δικαιολογία για έναν πατέρα που μπορεί να ήταν άψογος 65 χρόνια.
11: Υπάρχει πια δικαιολογία ότι μπορεί, αν μιλάμε για έναν τρίτο ας πούμε, να σκέφτεσαι και να λες εντάξει όλοι οι άνθρωποι είμαστε, κάτσε να το ξαναδούμε και αυτός ο πατέρας ήταν τέλειος όπως το λες 100 χρόνια.
3: Ναι.
11: Όμως όταν είναι ο πατέρας σου, μια ζωή θα σε τρώει.
3: Μάλιστα.
11: Μπορεί να ξαναέρθει να φτιάξει λίγο την σχέση ενώ να πάτε να φάτε ένα φαγητό το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, αλλά να σου φύγει ποτέ από τη στενοχώρια δεν σου φύγει, δεν γίνεται.
3: Μάλιστα. Καλά, εννοείται ότι δεν γίνεται. Απλά λέω ότι αν ένας πατέρας
0: ήταν άψογος. Μην το ξεφτύλα, άψογος, θα πάω και για φαγητό το Πάσχα.
3: Μίγα λίγο καλύτερα.
0: Άσε με σε παρακαλώ.
3: Αναγκή, δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις. Αλήγες σου, τόσο χάρη.
0: Από μέσα αγαπάς, μου
3: βγαίνει. Ωραία, τάπες. Ωραία, μην συνεχίσεις τώρα. Μην χρησιμοποιήσεις πολλές σημαίες λέξεις. Εντάξει, το πάμε. Το καταλάβαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, θα πάρουμε ακόμα ένα τηλέφωνο. Μπας και βγει μια άποψη που να δικαιολογεί έστω και κατά ένα μεγάλο ποσοστό τον πατέρα. Μήπως υπάρχει και αυτή η κατηγορία ανθρώπων.
1: Δεν νομίζω, Γρηγόρη.
3: Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
3: Γεια σας κυρία μου.
13: Κάνετε, η Θάλια είμαι.
3: Έλα Θάλια μου, για πες με στην άποψη.
1: Ναι, είναι δικιά μας, παίρνει συνέχεια τηλέφωνο.
3: Ναι. Για πες Θάλια.
13: Λοιπόν, Γρηγόρη, μην καταντήσουμε Σουηδία τώρα εδώ πέρα.
3: Καλά, αυτό τι στη Σουηδία γίνεται.
13: Δηλαδή είπαμε.
3: Ξανά η ερώτησή μου είναι συγκεκριμένη.
13: Δηλαδή συγγνώμη τώρα, θα πάει τώρα ο πατέρας με εμένα που είναι 70 χρονών, 70 κάτι και θα βρει μια, να σου το πω διαφορετικά, ο αδερφός μου θα έχει μια κοπέλα και θα πήγαινε ο πατέρας μου με την κοπέλα.
3: Ξαναλέω, ο μπαμπάς σου υπήρξε, υπήρξε άψογο.
13: Δεν έχει σημασία αυτό αν ήταν άψογο.
3: Άρα λοιπόν ένα λάθος του είναι τόσο μοιραίο που καταστρέφει όλη τη ζωή, το πόσο καλός ήταν.
13: Αυτό δεν είναι λάθος.
3: Πρόσεξε, γιατί ο έρωτας, πρόσεξε, καταλαβαίνω τι λες. Είμαστε όλοι μαζί σου. Συμφωνώ κι εγώ ότι αυτό το πράγμα ξεπερνάει τα όρια. Όμως επειδή υπάρχουν και γεροντοκαψούρες και είναι πάρα πολύ άσχημες και όσοι έχουν πει για μεγάλους που ξέρανε, φάγανε τρελές φλασιές. Διαλυθήκαν οικογένειες, διαλύσανε περιουσίες. Άνθρωποι που ήταν πολύ σωστοί, καψουρεύτηκαν στα γεράματα και κάναν πράγματα που δεν τα κάναν ούτε νέοι. Θέλω να πω. Είναι αυτή η ιστορία όταν ένας άνθρωπος ήταν τέλειος για όλη του τη ζωή, αυτό το τόσο τραγικό λάθος να αποβεί μοιραίο ώστε να μην του ξαναμιλήσει ποτέ?
13: Ναι, ήταν τέλειος για όλη του τη ζωή, όμως για μια καψούρα τα γκρέμισε όλα τα τέλεια.
3: Μάλιστα. Άρα λοιπόν 65 χρόνια διαγράφονται για 3 λεπτά.
13: Εδώ διαγράφεις τους γονείς σου για ένα πολύ ασήμαντο λόγο. παραδείγματος χάρη. Θα δεν το διαγράψεις για αυτό το σημαντικό.
3: Για αυτό σημαντικό. Εγώ δεν νομίζω ότι διαγράφει κανείς στη ζωή του άνθρωπου, του πατέρα του.
13: Εδώ έχω ακούσει οικογένειες που διαγράφουν. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς αυτό που λέει. Ποιος το είπε ο Παναγιώτης.
4: Εγώ το είπα, ο έξυπνος.
0: Ο Γιώργος.
13: Ο Γιώργος.
3: Για τα κληρονομικά να τους διαγράψεις. Να διαγράψεις. Άκουσε με λίγο, να διαγράψεις τα κληρονομικά γιατί κάνουν εγκλήματα οι γονείς και αδικούν παιδιά. Δίνουν σε έναν και δεν δίνουν σε άλλον. Γιατί έτσι πιστεύουν.
0: Και δεν θα διαγράψεις επειδή τον έπιασε καβάλα στη γυναίκα σου.
3: Όχι, διαγράψεις γιατί σε αδίκησε, γιατί δεν μπορείς να καταλάβεις το λόγο που σε αδίκησε.
0: Ενώ τώρα δεν σε αδίκησε, ενώ τώρα σε πούλησε, σε πρόδωσε, σε υποτίμησε, σε ξεφτύλησε.
13: Ακριβώς. Σε πρόδωσε και σε υποτίμησε.
0: Πάρα πολύ.
13: Επίσης να πω για τον 30χρονο που πήρε προηγουμένως. Γιατί ήθελα να πω κάτι για τον 30χρονο που χώρισε. Αγόρι μου, είναι δυνατόν. Εδώ χωρίζουν οικογένειες με παιδιά και δεν τους ενδιαφέρει. 30 χρονών.
1: Αφένας έχει τον πόνο του, θα έλεγα.
13: Ζήσε τη ζωή σου, γυναίκες. Πολλές έξω, πάρα πολλές.
3: Θάλια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Φιλάκια
3: πολλά.
0: Ευχαριστώ, Θάλια μου, να σε καλά.
3: Άρα,
1: δεν το συγχωρεί κανείς.
3: Άρα, συμπέρασμα, δεν συγχωρεί κανείς τον πατέρα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έτσι, Παναγή.
0: Ναι.
3: Γιώργο, η άποψή σου για το δίλημα.
4: Τίποτα, ξεπαρεού και τα λοιπά και απλά ρυθμίζει.
3: Παναγή, δεν έχω ξαναμιλήσει ποτέ.
0: Καλά, εννοείται. Παρόλα αυτά όμως έρχονται και μηνύματα που λένε ότι παιδιά, όπως και να έχει, λέει, είναι πατέρας του. Όπως για μένα θα πρέπει, λέει, να του συγχωρέσει. Όλοι λένε να μην του ξαναμιλήσει. Αλλά ποιοι είμαστε εμείς, λέει, που δεν συγχωρούμε.
4: Εγώ θα το συμβούλευα τον πατέρα μου. Θα του έλεγα πρόσεχε. Έχεις μπλέξει άσχημα εδώ πέρα.
1: Θα τα φτιάξει με τον ξάδερφο.
4: Θα τα φάει όλα.
3: Υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει να είναι ζευγάρι αυτή με τον παπά του, να το ξέρεις.
0: Εκεί είναι τελείως ξεφτύλας.
3: Υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει να είναι ζευγάρι.
4: Για να στηρίξει το λάθος.
3: Ακριβώς. Άκου τώρα, μεγάλη κουβέντα. Για να στηρίξει το λάθος και να μην φανεί ότι ήταν μία στιγμή και να του πει μετά από δύο χρόνια, τρία, ότι εγώ ερωτεύτηκα.
0: Και κάναμε και παιδί.
4: Ναι.
3: Σου φαίνεται παράξενο.
4: Σου ετοιμάζουμε τον αδερφούλη.
3: Άμα σου κάνει και παιδί.
0: Εκεί συγχωρείτε τα πάντα.
3: Ξέρεις, θα πεις μέσα σου ότι μήπως τελικά έκανα λάθος.
0: Εκεί θα γίνει και η θηκιά αυτή, άμα κάνει παιδί. Ναι. Κλασικό.
1: Σιγά, μην πεις αυτό.
4: Θα τρώνε όλοι μαζί λεμονάδα.
3: Θυμηθείτε, το σύριαλ αυτό θα έχει και συνέχεια.
0: Ωραία.
12: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Βριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια, 21% φθηνότερα, 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
14: Δύναμη,
16: εμπειρία,
14: γνώση,
16: εξειδίκευση.
14: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
16: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
14: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
16: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
14: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
16: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
14: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας. Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
17: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
18: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
17: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
18: Ψυχολογία,
17: παιδαγωγικά,
18: τουρισμός,
17: προπονητική,
18: αισθητική,
17: διοίκηση,
18: μαγειρική,
17: πλήρωμα ασθενοφόρου
18: και πολλά ακόμα.
17: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
18: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
17: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
18: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
17: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
18: 28310 24111
17: και www.mbs.com.gr.
18: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
19: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
20: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
21: Έμεινε ένας.
22: Ναι, εγώ είμαι!
21: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
22: Νιώθω λίγο περίεργα.
21: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
23: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
24: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 74770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
25: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο

0: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε και για. Μην ξεχνάτε για τη Φέτα Βαλμάκη και για αυτό το διαφημιστικό που έχετε στείλει τόσα πολλά μηνύματα και με έχετε έτσι συγκινήσει πάρα πολύ. Δεν θέλω να λέω πολλά λόγια, αλλά η ιστορία είναι πως η μεγάλη αγάπη που έχει να κάνει με τη Βόρεια Ελλάδα το ξέρετε. Ξέρετε ότι είμαι από εκεί, ότι έχω μεγαλώσει με αυτές τις γεύσεις από μωρό παιδί. Έχετε δει ίσως και τη διαφήμιση που έγινε από την Ορεινή Χαλκιδική που με δείχνει παιδάκι. Μπορεί να μην είμαι εγώ συγκεκριμένος, αλλά κάπως έτσι ήταν
1: τα πράγματα.
0: Είναι ένας γλυκύτατος πιτσιρίκος που ακριβώς θυμάμαι τα χρόνια τα δικά μου. Μεγαλώσαμε στη Βόρεια Ελλάδα με Βαλμά. Γουστάρουμε που υπάρχει αυτή η φέτα. Χαιρόμαστε γιατί η Ελλάδα αξίζει να έχει ωραίες φέτες. Και ωραίες φέτες σημαίνει να πάρετε, να την πάτε στο χημείο να δείτε τι σημαίνει φέτα. Να πείτε για ψάξτε τι είναι αυτά που λέει ο Αρναούτογλου, ισχύουνε εκεί πέρα. Γιατί είναι μια φέτα που βγαίνει σε ένα χωριουδάκι στην Παλόχωρα, το μισό χωριό δουλεύει εκεί. Θυμίζει λίγο Τσάρλι το εργοστάσιο σοκολάτας.
1: Τσάρλι!
0: Θυμάσαι βέβαια που ήταν το ένα εργοστάσιο σοκολάτας τότε και στην ταινία και τα δουλεύανε σχεδόν όλοι. Έτσι είναι αυτό το χωριουδάκι, η Παλόχωρα. Και βγάζει αυτή την υπέροχη φέτα και το κοφινάκι. Και είναι όλοι περήφανοι για αυτό το τυρί που ήταν πολύ συγκεκριμένο. Και για μια μικρή ποσότητα ακόμη βγήκε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μην το χάσετε. Καθαρή ελληνική γεύση. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Βρείτε τα σούπερ μάρκετ και πραγματικά πάρτε ή τη φέτα Βαλμά ή το κοφινάκι. Όσο για το ψυγιάκι που δίνουμε κάθε Παρασκευή 69-36-10-10-22, στείλτε το ονοματεπώνυμο και Βαλμά.
1: Αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο! Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σειρά θα είναι εκεί.
2: Λοιπόν, αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις, ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Αυτή τη σιγουριά θέλουν να σου προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα και τώρα με full εγγύηση. Γιατί αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
0: Λοιπόν, πάμε για ένα beat the bomb, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31. Θέλουμε να δώσουμε λεφτά, παιδιά. Τα λεφτά που δίνει εδώ το πρωινό, πραγματικά δεν ξέρω, δεν δηλαδή. Δηλαδή.
1: Δεν έχω δώσει φράγκο. Τι,
0: έλα, ρε, φράγκο δεν δώσαμε βέβαια μέχρι τώρα. Αλλά πέρσι όμως δώσαμε.
1: Δώσαμε, είπαμε.
3: Αυτό ήταν,
1: Ναι.
3: Μόλις δώσαμε, το είπε. Λέει.
0: Ναι. Ζήμα. Κι
4: εκεί.
5: Εδώ είναι το beat the bomb.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο. Πάρτε και εσείς που δεν παίρνετε, ρε παιδιά. Πάρτε και εσείς που ντρέπεστε. Δεν κάνετε τίποτα. Ένα stop θα πείτε μόνο. Μου λένε όλοι ντρεπόμαστε. Τι ντρέπεστε.
1: Ντροπή σας.
0: Ντροπή σας που ντρέπεστε. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου γλυκιά. Πώς σας λένε?
7: Νατάσα. Παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Νατάσα. Να, η Νατάσα επιμένει, κυρία Σιγήρη, κάποια στιγμή και πήρες λεφτά, Νατάσα.
7: Πήρα τι, όχι, μου δώσε την άνοιξη το Five Fashion.
0: Α, το Five Fashion.
2: Το πήρες?
7: Όχι ακόμα. Μου είχε έρθει το email κανονικά. Απλά δεν έχω κάνει την παραγγελία ακόμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Okay. Επιμένει, Νατάσα. Πού έσκασε η βόμβα, Νατάσα, την προηγούμενη φορά?
7: Στα 83.
0: Στα 83. Mm. Μάλιστα, για να δούμε.
7: 83. Για να δούμε.
0: Για να δούμε τώρα το σημερινό ποσό που θα πάει. Πιο πάνω, μέχρι 500 φτάνει.
7: Για να δούμε. Είναι καλή μέρα ή κακή.
0: Σε 3, σε 2, σε 1. Παναγή.
1: Παίζουμε.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
8: 1 ευρώ. 2. 5. 30. 40 ευρώ. 50.
1: Το
0: τσίπησε, άτυχε, Νατάσα.
7: Δεν με
0: θέλει. Το πέτυχε
1: σε μηνόπαυση.
0: Ναι, εντάξει, θέλει να τα. Να σου πω, Νατάσα, τρίτη και φαρμακερή θα είναι την επόμενη φορά.
7: Ήταν η τρίτη σήμερα.
0: Α, τότε η τέταρτη. Φιλάκια πολλά, Νατάσα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, παιδιά, είσαι έτοιμος για το επόμενο outfit.
1: Άσε ρε τώρα, περίμενε λίγο.
0: Διονέα
1: Παναγή.
0: Τι.
1: Σταμάτα λίγο.
0: Τι.
1: Άιντε, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Διονέα καταστήματα.
1: Θέλω να μου πείτε, Παναγή. Παναγή, σταμάτα λίγο τώρα.
0: Πάψε.
1: Λοιπόν, τι είναι αυτό το πράγμα κατευθείαν αυτό το πράγμα.
0: Γιατί.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε. Θέλω να μου πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μικρά πράγματα που κάνουν τον κόσμο σας πιο όμορφα. Πες με ένα μικρό πράγμα που συμβαίνει στην καθημερινότητά σου, Παναγή, και σου.
2: Το πουλί του. Κάθε μέρα. Του βλέπει.
0: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα.
3: Γρηγόρη, γιατί μιλάς.
1: Γιατί ήταν πολύ ωραία τάκα και τη δέχτηκε ο Παναγής.
2: Πρώτο είναι. Το μεγαλείο του είναι που δέχεται αυτές τις ατάκες.
1: Ακριβώς. Άρα είναι ένα
0: δεν
1: μικρό πράγμα.
0: Το δεν πουλί καλούμε είναι... να αποδείξω τίποτα. Το πουλί μου έχει αποδείξει πολλά.
1: Το πουλί σου λοιπόν είναι ένα μικρό πράγμα που σε κάνει χαρούμενο στη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Ωραία, δέχομαι. Παναγία, Γιώργο. Γιώργο.
2: Κάτι μικρό, κάτι μικρό.
1: Κάτι ρε παιδί μου που. Δεν είναι δεκτέ. Αλλά. Ρε παιδί μου, α πούμε, πα στο σπίτι. Δηλαδή, χθε
2: έφαγα. Η ψυσταριά μου,
1: ψυσταριά. Εγώ χθε έφαγα μια σαλάτα.
0: Δεν είναι μικρή η ψυσταριά.
2: Εντάξει.
1: Μια μικρή. Θέλω να πω, δηλαδή, εγώ πήγα χθε και πήρα μια σαλάτα από ένα συγκεκριμένο μαγαζί. Μια σαλάτα με κομμάτια κρέα που τελειώσαμε τη δουλειά και ήταν ένα τόσο μικρό πραγματάκι που μου φτιάξε τη διάθεση.
0: Η σαλάτα.
1: Ναι, ρε φίλε, μια σαλάτα.
0: Η σαλάτα, ναι.
1: Ρε φίλε, είναι το φαΐ εμένα μου φτιάχνει τη διάθεση. Μια σαλάτα.
2: Και εμένα πάρα πολύ. Πάρα πολύ, να.
1: Εσύ να σπίσει με ένα μικρό πραγματάκι που του φτιάχνει τη διάθεση είναι που παίζει ένα παιχνίδι στο κινητό.
3: Όχι.
1: Τι όχι.
3: Εγώ ας πούμε είναι όταν μιλάω με τη Φιλένια. Μου φτιάχνει τη διάθεση.
1: Είναι ψιά της. Ναι. Κατάλαβες. Είναι εκείνη.
3: Μη το πεις αυτό.
1: Μη το πεις αυτό.
3: Μη το πεις.
1: Όταν δεν θέλει να της δώσει να της πεις τιμωρία αυτό λέει. Μη το πεις αυτό. Μη το πεις.
3: Μη το λες τώρα σου λέω.
1: Μη το λες τώρα. Γιώργο εσύ ρε φίλε. Πες μας ρε φίλε. Ένα μικρό πράγμα. Εκτός από το πουλί του Παναγή.
0: Σου φτιάχνει τη διάθεση το μικρό το πουλί μου.
2: Πάρα πολύ. Όταν μου στέλνει. Πίξ. Τρελάνομαι. Όχι αυτό, να βγω στο μπαλκόνι και να ψήσω. Να ψήσω.
1: Ξέρεις γιατί τον φτιάχνει το μικρό σου πουλί.
0: Γιατί.
1: Γιατί όλο ο νόμος είναι μεγαλύτερο.
2: Κοίτα τι καλά. Καλά είμαστε.
1: Καλά είμαστε.
0: Το πουλί μου στο στόμα σας δεν το πιάνετε.
1: Όχι, θέλουμε να το βάλουμε.
0: Έλα!
1: Ναι, με αυτό συζητάμε, το συζητάμε. Γιατί δεν μας αφήνεις να βάλουμε το πουλί σου στο στόμα μας. Εγώ το πουλί
2: σου. Φεύγει κουβέντα, μάθα.
1: Θέλω να πω ότι ρε παιδί μου ότι εγώ το συζητάω αυτό το θέμα. Δεν είναι ένα θέμα που δεν το συζητάω. Μπορώ να μιλήσω για το. Τι κοιτάτε, μωρέ,
3: εγώ θέλω να κοιτάξω ότι η Γερονικολού έβαψε τα μαλλιά της μαύρα.
0: Τι όμορφη κοπέλα είναι η Κατερίνα Γερονικολού, ρε παιδιά.
1: Τώρα,
0: τι ωραία.
1: Το πουλί σου πήγαμε σε.
0: Έχει να κάνει.
1: Όχι, δεν έχει να κάνει καθόλου. Μιλάμε για σένα τώρα. Άσε τώρα τη βλέπετε στην τηλεόραση.
2: Ηρεμήστε λίγο.
1: Άρα δεν υπάρχει ένα μικρό πράγμα που σα φτιάχνει την ημέρα. Σοβαρά το λέω. Έτσι, τα θεωρείτε όλα δεδομένα. Δεν σα κάνει τίποτα. Σήμερα δηλαδή, τι περιμένει να σου φτιάξει την ημέρα. Εκτός από το να δει τα παιδάκια σου. Τι άλλο. Κάτι για σένα, ρε φίλε. Κάτι δικό σου.
2: Να σε γεμίζει.
1: Να στείλω πολλά φιλιά στον Χρήστο τον Κούτρα. Γεια σου, ρε Χρήστο. Έχει... Καλέ άνθρωποι, γλυκέ με την τόσο ωραία δουλειά που κάνει στη δημοσιογραφική.
2: Από εδώ και από εκεί και δεν σκέφτεσαι.
0: Σήμερα, α πούμε, μια στιγμή που την απολαμβάνω πάρα πολύ είναι που θα πάω να παίξω βολή.
1: Εσύ τι φτάνει στην μπάλα. Στο βόλι.
0: Ναι, ναι,
2: δεν έχει και φιλέ αυτό.
1: Που σηκώνει τα χεράκια σου, περνά.
2: Πώς την περνά.
0: Περνάω το φιλέ και καρφώνω κιόλα. Βγάλε τον Κώστα τον προπονητή μου να δει τι θα σου πει.
1: Είμαι πάρα πολύ καλό.
2: Μήπω τον κατεβάζουν.
0: Είναι μυρίπουλο. Εγώ χώνω με πάπα, πάπα, σηκώνω με καρφώνω.
2: Μήπω παίζετε σε τέννη. Πινκ-πονγκ. Αφού δεν πηδά ούτε βρεγμένη εφημερίδα.
0: Τι λε, μωρέ, δεν πηδά.
2: Μάση μοντή. Πού του ζόρι περπατά, σέρνε.
0: Τα έχετε βάλει με το πουλί μου σήμερα στα γενέθλιά μου.
1: Τα έχετε
3: βάλει με το πουλί. Δεν είναι σωστό.
0: Τα έχετε, μα δεν τρέπεστε.
3: Δεν είναι σωστό που τα έχετε βάλει με το πουλάκι του Παναγή.
1: Ρε φίλε, συγγνώμη τώρα, σοβαρά. Πόσο ύψο έχει, σοβαρά τώρα. Είσαι 1,62.
3: Όχι,
0: τι λες, μωρέ,
1: 1,65.
0: 1,73. Μετρήθηκα προχθές με μέτρηση ο παιδίατρος του Μάρκου.
3: Εσένα γιατί σε μετράει.
1: Εσένα γιατί σε μετράει. Ο παιδίατρος σε μετράει.
2: Δεν ψήνω το παιδί, λέει αυτό θα είναι. Έλα να σε βάλω στην καρδιά.
0: Γιατί έχει εκεί πέρα που μετράει το Μάρκο κάθε φορά που πάμε. Και λέω μετρήστε και εμένα.
2: Το γεγονός ότι μπορείς και μετριέσαι σε παιδιατρίο δεν σου κάνει.
1: Εμάς δεν μας είπε ποτέ κάνεις παιδίατρος.
0: Αφού έχει υψηλό τέτοιο.
1: Μα είναι και υψηλό να πήγαινες εσύ μέχρι ένα. Είναι 65.
3: Τα παιδιά τώρα βγαίνουν ψηλά.
0: Ναι, 1,73 είμαι.
1: Μα δεν σα μετράει αυτό το άλλο φαντάζομαι.
0: Ορκίζομαι στο αυρό που σου κάνω να πεθάνω. 1,73 είμαι.
1: Είσαι 1,73.
3: Ναι, ναι, καλέ.
0: Ναι.
4: Τι λες ρε Παναγή, σε ένα
1: ούτε μία στο δισεκατομμύριο.
3: Ρε παιδιά, αλήθεια λέει.
0: Μα να σου πω ψέματα.
3: Έχει γενέθλια σήμερα, κόφτε το.
2: 1,75 μη σου πω.
0: 1,73. Με το παπούτσι μπορεί να πάει 1,75 γιατί
1: δεν είναι. Άρα να αλλάξουμε να ζήσει Παναγή και χρόνια πολλά. Ψηλό να γίνει με άσπρα μαλλιά.
0: Στη λύθη.
3: Τέλος πάντων, τι θέλεις να πεις τώρα για το ύψος του πάλι. Για το πολύ του είπες, για το ύψος του είπες.
1: Ποια μικρά πράγματα μας φτιάχνουν στη ζωή. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, Νίκο, τι περιμένει. Δηλαδή, εγώ σήμερα τι περιμένω. Σήμερα περιμένω.
0: Να φας.
1: να φάω.
0: Λίμωνο.
1: Σκέφτομαι όλη τη μέρα τι θα φάω.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Μα με κάνει και χαίρομαι.
2: Ψάρι να φας.
1: Αντί τώρα να μου πεις θα πάω να φάω μια μακαρονάδα.
0: Να πεις να κάνω έρωτα. Γιατί δεν λες αυτό.
1: Γιατί αυτό είμαι πολύ εντάξει.
0: Άρα αυτό.
2: Χορτάτος.
5: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
6: Φτιάξε μου ένα καφέ.
5: Και στον πίνω σκέτο.
6: Και μη βάζει ζάχαρη.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο Περά, παιδιά, που έχουμε τα φοβερά νέα από το Μπρούκι, που ήδη έχει αρχίσει και παίρνει φόρα σιγά σιγά και το μαθαίνετε όλοι. Το Μπρούκι που έχει 8 καινούργιες γεύσεις: μήλο κανέλα, σοκολάτα φιστίκι, σοκολάτα μπανάνα, σοκολάτα μαρένα, τζιγαντούγια, λεμόνι, λότους, red velvet. Τι είναι το Μπρούκι?
1: Είναι
0: συνδυασμός, τι είχαμε πει, το brownies και το cookie. Τέλεια. Και βέβαια είναι ένα τεράστιο μπισκότο. Τεράστιο μπισκότο, ρε παιδί, σαν το τρώγε ένας γίγαντας. Αυτό και μέσα έχει σοκολάτα. Φοβερό. Τρομερό, το περίμενα εγώ βέβαια όταν το είδαμε σε αρνητική και τέτοια, δεν είχε καμία σχέση. Αλλά εσείς που αγαπάτε τα μπισκότα με λίγο γάλα ή οτιδήποτε άλλο όπως το θέλετε, να το πάρετε και για τη δουλειά, θα ξετραλαθούν όλοι. Και για τα γενέθλιά σας. Λοιπόν, αυτό είναι το Μπρούκι. Μπρούκι Combo for Friends και Μπρούκι Combo for Couples. Θα τα βρείτε στο Περά. Το ζαχαροπλαστείο που πραγματικά αν υπήρχαν με Σελέν θα είχε πάρει 3 αστέρια μέσα σε ένα σύντομο διάστημα χρονικό.
1: Γίνεται χαμός.
0: Ναι, θα πέρασαν και τα άλλα 2. Εντάξει, όσα αστέρια είναι, όσοι έχουν πάει, ακόμη και κακοπροαίρετοι που οι Μαγρηγόροι πηγαίναμε πολύ δύσπιστοι, γιατί φαινόσουν είναι υπερβολικό, αλλά είχε δίκιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ελευθερίου Βενιζέλου 150, Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Πιείτε και το καφεδάκι σα, φάτε και το πρωινό σα, δείτε και πώ έχουν τα γλυκά και μπροστά σα τα φτιάχνουν. 6936-10-10-22, ποιο θα πάρει σήμερα τον Μπρούκι, όνομα και όπερα.
1: Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανε στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
2: Λοιπόν, και φυσικά μετά από μια γεμάτη μέρα ταιριάζει μια ωραία μακαρονάδα και ακόμα καλύτερα με τα Macvel χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη που αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 με την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Η γεύση παραμένει απολαυστική όπως τα κλασικά ζυμαρικά με 60% λιγότερα ζάχαρα, παιδιά, και είναι τα μόνα ζυμαρικά με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες για κάθε αγαπημένη συνταγή από κιμά και πέστο μέχρι καρμπονάρα. Μάκβελ χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, τα αγαπημένα σου στην καλύτερη εκδοχή του.
0: Νίκο.
2: Περίμενε, επειδή είπες πριν για την στιγμή που μας κάνει και νιώθουμε καλύτερα.
0: Συγγνώμη, πολύ κάτι στον Νίκο να το ρωτήσω κότου. Μου ζητήσανε αν μπορούμε να βάλουμε την. Παναγή, φάρσες έχουν στείλει.
3: Ναι, έχουμε.
0: Ωραία. Μου ζητήσανε να βάλουμε. Ποια φάρσα, ξέρεις ποια λέω. Mm. Ποια.
4: Την τελευταία που κάναμε.
0: Όχι, την καρυδόπιτα.
2: Α, την καρυδόπιτα παλιά.
0: Την έχεις.
4: Την έχουμε.
2: Την τελευταία εγώ δεν την
4: ναι.
2: έχω ακούσει.
4: Ναι,
0: μπορείς να μου πεις μέχρι να μιλήσει να πόση ώρα είναι. Για πάρε την γονάση.
2: Λοιπόν, τον ξέρετε τον Αντρέ Ινιέστα.
0: Βέβαια.
2: Τον ποδοσφαιριστή.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, λέει εκείνος, όταν πάλευα με την κατάθλιψη, η πιο ευχάριστη στιγμή της ημέρας μου, που ήταν και αθλητής, παιδιά, και που είναι περίεργο έτσι, με τόση σερωτονίνη που βγάζει το σώμα όταν γυμνάζεται, ήταν, λέει, όταν έπαιρνα τα χάπια μου και πήγαινα για ύπνο το βράδυ. Έχασα τη χαρά της ζωής, τα πάντα. Αγκάλιαζα τη γυναίκα μου, αλλά ήταν σαν να αγκάλιαζα ένα μαξιλάρι, δεν ένιωθα τίποτα. Συνεχίζω να πηγαίνω σε θεραπεία γιατί χρειάζομαι να είμαι σε ειρήνη με τον εαυτό μου. Δεν έχει να κάνει με τα υλικά πράγματα. Θα μπορούσα να έχω όλα τα αυτοκίνητα του κόσμου και ό,τι επιθυμούσα, αλλά και πάλι θα ήταν δύσκολο να αντιμετωπίσω τα προβλήματα της ζωής. Πρέπει να γυμνάσεις το μυαλό σου πάνω από το σώμα σου, και αυτό το λέει ο Αντρέας Ινιέστα, που πάλευε με την κατάθλιψη, και μπράβο του που έκανε αυτή την εξομολόγηση. Δεν το ήξερα.
0: Συμφωνώ. Ινιέστα, καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Φεύγουμε σε διαφημίσεις. Ζητήσατε να παίξουμε μια φάρσα, γιατί ετοιμαζόμαστε για να κάνουμε και τις καινούργιες. Ήδη έχουμε κάνει 5. Η επιτυχία μέχρι τώρα στις φάρσες είναι περίπου 70%.
1: 75%.
0: Μπράβο, καλά το λέει. Θα αγγίξουμε το 100% σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Αγγίζουμε τελειώτα.
0: Ζητήσατε όμως να θυμηθούμε μια φάρσα από τα παλιά και θα γίνει. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, η φάρσα που έσπασε τα ταμεία πριν από περίπου μια επταετία.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές
6: 104 σας. Και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το.
3: Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογίο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
12: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
13: Αν χαλάσει όμως...
12: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
15: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός, δεν πάμε πουθενά.
16: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
15: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
16: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα τρία μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
15: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
16: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
17: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου.

0: Κοτσόπουλο Show. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλο Show. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
5: Φτιάξε μου ένα καφέ.
4: Και στον πίνω σκέτο.
5: Και μη βάζει ζάχαρη.
4: Προϊόν Σφαίρα 102,2.
6: Η φάρσα της ημέρας.
7: Ναι.
8: Ναι, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
8: Τον Αντώνη, μπορώ να μιλήσω?
7: Ο ίδιος.
8: Γεια σου, Αντώνη. Είμαι ο Νίκος. Είμαι ο άντρας της Αγγελικής. Αγγελική που παίρνουμε από σένα κάτι δόπιτες, κάτι παραγγέλνει. Από το μαγαζί που παίρνει τηλέφωνο.
7: Τι έγινε? Κατάλαβα.
8: Καλημέρα. Ναι, μπράβο, μπράβο.
7: Που κάνουμε πλάκα, ναι.
8: Μπράβο, μπράβο.
7: Καλημέρα, τι θα θέλατε?
8: Καλημέρα, πείτε. Καλημέρα. Να σε ρωτήσω τώρα, με όλο το θάρρος, γιατί δεν γνωριζόμαστε κιόλας προσωπικά.
7: Παρακαλώ, για όνομα, ναι.
8: Είσαι στο μαγαζί, είσαι τώρα? Είσαι,
7: ναι, ναι, ναι.
8: Είσαι έξω, σε πετυχαίνουμε.
7: Στο μαγαζί, στο μαγαζί.
8: Επειδή θέλω να μιλήσουμε λίγο, θέλω να σε πάρω αργότερα, έχεις δουλειά ή ευκαιρίες και
7: ό,τι τώρα? Ό,τι θέλετε, μπορείτε να μου πείτε και τώρα.
8: Ναι, Αντώνη, να σου πω λίγο. Έχω ένα θέμα τώρα, συγγνώμη κιόλας που.
7: Όχι, παίζουν.
8: Πήρα το θάρρος, βρήκα το τηλέφωνο σου και σε πήρα. Έχω ένα θέμα εγώ τώρα. Βρήκα. Ναι. Θα μου πεις τώρα τι σε νοιάζει και εσένα τώρα, αυτά είναι προσωπικά, οικογενειακά, αλλά εντάξει, πάνω στην απελπισία του καθένας, ξέρεις, κάνει ναι. Οτιδήποτε. Και εγώ τώρα ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο να ρωτήσω.

0: την ψυχολογία μου τώρα για να ψάξω να βρω τηλέφωνα να σε πάρω να ρωτήσω.
1: Τηλέφωνα, ρε άνθρωπε.
0: Κοίτα, το βρήκα, εντάξει, γιατί θα σου πω πώς το βρήκα. Γιατί τη ρωτάω και της λέω τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, αφού δεν το ξέρω το δαχτυλίδι καν, τι είναι, τι είναι αυτό, τη ρωτάω, τι είναι αυτό. Και δεν είχε να μ' απαντήσει στην αρχή και σάστησα και εγώ καταλαβαίνεις τώρα, της λέω τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τη ρωτάω. Και κοιταζόμαστε και της λέω τι είναι αυτό, πες, τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, για να μην πολυλογώ, γιατί το ρώτησα τι είναι αυτό, μου είπε ότι το βρήκε μέσα σε μια από την καρυδόπιτα, λέει, το φαγε και το βρήκε μέσα.
1: Δεν και... το πιστεύω, παιδιά, είναι το δαχτυλίδι της γυναίκας μου, είναι ένα χρυσό με πάνω με διαμαντάκια.
0: Τώρα είστε συνεννοημένοι, συγγνώμη τώρα έτσι που παίρνω το θάρρος, αλλά...
1: Στορκίζομαι, άκουσέ με τώρα, ειλικρινά στο λέω, ακούς. Με έχει τρελάνει τώρα.
0: Να σου πω, επειδή εγώ έχω χάσει τον ύπνο μου, Αντώνη.
1: Όχι, όχι.
0: Έχω χάσει τον ύπνο μου, δηλαδή.
1: Φιλαράκι, άκου να δεις τώρα, θα σου πω πολύ, πολύ αντρίκια, έτσι, γιατί εγώ.
0: Μακάνανε έτσι όπως τα λες, έτσι. Γιατί. Μακάνανε έτσι όπως τα λες, πες μου, γιατί και εγώ τώρα. Έχω φύγει από το σπίτι από την Κυριακή.
1: Με αυτό που έγινε τώρα, γλιτώνουμε δύο. Το πιστεύεις.
0: Τι να δει δύο, ρε Αντώνη, εγώ έχω τσακωθεί, με έχω γίνει χάλια.
1: Δεν τρέχει τίποτα, όχι ρε φίλε. Καταρχήν, πού είσαι?
0: Έχω φύγει, έχω έρθει στη μάνα μου. Δεν φύγα από το σπίτι.
1: Θες να έρθει στο μαγαζί?
0: Πού είναι το μαγαζί, δεν ξέρω τι.
1: Είναι Βασιλείος Γεωργίου 12 στο Χαλάνδρη. Άκου τώρα.
0: Είναι, εγώ, είμαι στην Πέφτη τώρα. Τόπο
1: τη γυναίκα μου.
0: Δίπλα είμαστε, Αντώνη, πες μου.
1: Άκου ρε φιλαράκι για να ηρεμήσει.
0: Ναι, μισό τρέμω ολόκληρο, Αντώνη, με 5 μέρες.
1: Όχι ρε φιλαράκι, και καταρχήν έχει μια καταπληκτική γυναίκα. Είναι πολύ καλή, είναι μια κυρία. Είναι η πιο ευγενική κυρία που έχουμε και πιο εντάξει σαν πελάτησα.
0: Πες μου, Αντώνη, τι...
1: Άκου τώρα εδώ, η γυναίκα μου έχει χάσει το δαχτυλίδι και κλαίει μέρες.
0: Ακούς το, μάνα, μάνα, έλα να ακούς κι εσύ. Μισό λεπτό, Αντώνη.
1: Ναι.
0: Έλα να ακούσεις που μου λέγες, έλα.
2: Δεν θέλω.
0: Πες μου, ρε, Αντώνη.
2: Σου είχα πει, εγώ δεν κάνει για σένα αυτή.
0: Πες μου.
1: Άκουσέ με τώρα, γιατί έχω πάθει...
2: Πήρες τον άντρα. Πήρες τον άντρα της
0: κουπέλας. Ναι, αυτό μιλάμε, τον Αντώνη.
1: Άκου εδώ να πάθεις πλάκα.
0: Κάτσε μισό, Αντώνη, να βάλω λίγο να ανοιχτή ακρόαση, να ακούει και η μάνα μου, ρε εσύ. Γιατί έχουμε εδώ τώρα, ξέρεις,
1: έχω και τη γυναίκα μου δίπλα. Θα δεις τώρα τι πράγματα συμβαίνουν να την κόνουν και να το ψέψεις.
2: Καταστράφηκε η οικογένειά μας.
1: Σταματά, όχι, όχι, δεν τρέχει τίποτα.
0: Σταματίνα, σταματίνα, άκου τι λέει ο άνθρωπος, άκου σταματίνα.
1: Άκου τώρα να δεις.
2: Τι να ακούσω.
1: Θα σου πω το πιο απλό. Πρώτον, εγώ δεν σηκώνω τηλέφωνο από απόρριτο. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, ναι, έλα, έλα.
1: Δεν σηκώνω τηλέφωνο από απόρριτο ποτέ. Το σήκωσα πρώτη φορά. Για να δεις τώρα τι τα πράγματα. Εντάξει, είναι για να πούνε
2: τι γίνεται.
0: Έχω ανατριχιάσει, αλήθεια σου λέω.
1: Άκου, τώρα αυτά δεν γίνονται. Τώρα, Αντιγόνη, δεν θα φανταστείς. Αντιγόνη, τι έχεις χάσει και ψάχνεις τόσες μέρες? Τι έχεις χάσει?
3: Τίποτα.
1: Πες τι έχεις χάσει κατευθείαν, τι έχεις χάσει?
3: Τίποτα.
1: Υπάρχει άνθρωπος τώρα, είναι σοβαρό το θέμα. Τι έχεις χάσει?
3: Μα τίποτα.
1: Δεν έχει χάσει τίποτα. Τι ψάχνουμε αυτές τις μέρες? Το ξενοδοχείο πήρε τηλέφωνο αν το έχουν βρει. Τι έχει χάσει? Τι έχουμε φάει τον τόπο? Τι μου είπε σήμερα το πρωί?
3: Ένα δαχτυλίδι.
1: Μπράβο. Άκου τώρα, τα ξέρεις.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα εδώ. Έχουμε χάσει το δαχτυλίδι μέρες. Έχουμε φάει τον τόπο όλο. Βρέθηκε το δαχτυλίδι σου, Αντιγόνη. Και πού είναι, ξέρεις πού είναι? Όχι. Μέσα στην καρυδόπιτα που έφαγε η γυναίκα. Δεν είναι για γέλια, δεν είναι καθόλου για γέλια.
3: Είναι για πολλά γέλια.
1: Όχι, είναι μέσα σε μια. Ναι, βρέθηκε τι καρυδόπιτα συμμαζεμένε και η γυναίκα προχθές 4.
0: Αλήθεια, λέτε τώρα.
1: Στορκίζομαι, είναι... ρε φιλαράκι, να ηρεμήσει, έλα από εδώ.
0: Γιατί γελάει, γι' αυτό ξέρω εγώ και τώρα.
1: Γιατί ξέρω, γιατί γελάει.
0: Θα άκουσε, σταματίνα, ακούσε, σταματίνα. Θα γυρίσω στο σπίτι, σταματά. Άκουσε, την βρήκε μέσα στην καρυδόπιτα τη γυναίκα του.
2: Τι να σου πω, γεια μου, τι να σου πω, γεια μου.
0: Τι να κάνω, μην κλαις, ρε μάνα.
2: Κόντεψε να καταστρέφει το σπίτι μα.
0: Όχι, όχι, ένα δαχτυλίδι τώρα, ρε μα, άκουρε μάνα.
2: Να πάμε στο μαγαζί.
0: Σύμπτωση, να πάμε τώρα μαζί.
2: Να πάμε στο μαγαζί.
0: Να πάμε, να πάρουμε το ποτοσακό να πάμε.
1: Έλα από εδώ, ακού.
0: Ναι, έλα τώρα.
1: Είναι Βασιλέος Γεωργίου 12.
0: Δεν μπορώ, δεν είσαι συγγνώμη.
1: Το ξέρω, ρε φίλε, ηρέμησε, ηρέμησε.
0: Πώ θα ηρέμησε,
1: αφού δεν έδωσε αντίχρη με την Αντιγόνη παραγγείλει που.
0: Δεν είναι μικρέ, μα να ακούσει, το βρήκανε το δαχτυλίδι. Πε την καρδιά μετά.
1: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Είναι χρυσό, ακού.
0: Ναι, με διαμαντάκια πάνω, μπρικιάν έχει, ναι, μπράβο. Αυτό είναι.
1: Δεν το πιστεύω, παιδιά.
0: Ακούσε, μανάκι, εφήσι, μαμέτι. Και τη πήρα το σκύλο από το σπίτι και τον έχουμε κρυφά εδώ για να στεναχωρηθεί. Τι κάνω τώρα, το τάισες? Τι τρώει?
2: Πώς το το λέει το παιδί αυτό.
0: Αντώνη το λένε. Λέει είναι η μάνα μου, η μάνα μου θέλει να σου μιλήσει λίγο. Έλα.

0: ναι. Καταστράφηκε το σπίτι μας.
1: Όχι, όχι, δεν συμβαίνει τίποτα. Ειλικρινά σας λέω, είναι. Καταρχήν η Αγγελική είναι ένα χρυσό κορίτσι. Δεν θέλω να ανησυχείτε. Εμείς ψάχναμε το δαχτυλίδι και δεν το βρίσκαμε και τώρα βρέθηκε το δαχτυλίδι. Εμείς τρελαθήκαμε. Εγώ
2: δεν πήγα τις γραφτούς από τα μάξι, ρε μάνα, δηλαδή.
0: Αντώνη, τι καριδόπιτα είναι αυτή, τι καριδόπιτα.
1: Μη στεναχωριέστε, μη στεναχωριέστε.
2: Παίρνει η Αγγελική σου από το μαγαζί του.
0: Δηλαδή το δαχτυλίδι ποιανού είναι.
1: Σας λέει, το δαχτυλίδι είναι της γυναίκας μου.
0: Και πώς την κάνει την καριδόπιτα με δαχτυλίδι.
1: Ναι, στο σπίτι τη φτιάχνει.
0: Βάζει δαχτυλίδια.
1: Το φοράει, ναι.
2: Τη έπεσε μέσα στο ζύμωμα.
1: Τη έπεσε, ναι, ναι, δεν το πήρε στο ζύμωμα, ναι.
0: Νόμιζα ότι είχε δώρο η καριδόπιτα μέσα δαχτυλίδι.
1: Τι, όχι, καλέ.
0: Ε!
1: Ορίστε.
0: Είχε μέσα δώρο.
2: Όχι βασιλόπιτα, καριδόπιτα.
1: Όχι, καλέ, θα τη έπεσε στο ζύμωμα
2: δεν
1: μέσα.
2: Πήρε, Αντώνη, δεν πήρε, όχι βασιλόπιτα, ε.
1: Καριδόπιτα.
0: Αγοράκι μου, άκουσε με λίγο. Εδώ ο γιος μου είναι πολύ χάλια. Καταστράφηκε η οικογένειά μας, το καταλαβαίνεις.
2: Εγώ πήγα.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν τρέχει τίποτα. Σας το λέω ειλικρινέστατα, τίποτα. Δεν
2: χρειάζεται να ρίξετε ούτε ένα
0: τίποτα. Υπάρχει, δεν σου πω, αγόρι μου, υπάρχει περίπτωση να βρούμε τίποτα άλλο στα άλλα τα κομμάτια που έχουμε της καρδόπιτας. Υπάρχει τίποτα περίπτωση να βρούμε σε άλλα κομμάτια τίποτα.
1: Τι να βρείτε.
0: Σας έχει πέσει τίποτα άλλο.
1: Τι να σας πω, καλέ,
2: τι να
1: όχι
2: μάνα,
1: καλέ
2: τώρα.
1: Για όνομα και...
2: Ρε μάνα, τι το ρωτάς τον άνθρωπο, τώρα πάμε να βρούμε τώρα, να πάμε από το μαγαζί να συνεννοηθούμε.
0: Ρε παιδί μου,
1: ας έρθει ο άνθρωπος από το μαγαζί, μην ανησυχείτε καθόλου, εγώ κανονικά πάνε να ρωτήσω εγώ συγγνώμη.
0: Δεν άκουσα τι με είπε με και μεγάλη γυναίκα, έπεσε τίποτα άλλο μέσα. Σας έχει πέσει τίποτα άλλο.
1: Όχι, τι να πέσει.
0: Δεν ξέρω, πέφτουν δαχτυλίδια, πέφτουν πράγματα.
1: Εν τω μεταξύ. Δεν είναι δυνατόν τώρα αυτό που συμβαίνει, τέλος πάντων.
0: Βυζδί. Δεν άκουσα. Τι είπε το παιδί.
1: Τι να σου πω τώρα.
2: Είναι. Έλα, να πάμε από εκεί από το μαγαζί και άμα είναι να μαζευτούμε όλοι να πάρουμε και την γυναίκα του Αντώνη να πάμε από το σπίτι να ζητήσουμε
0: να
2: τώρα.
0: Να πάμε να φάμε ένα γλυκό.
2: Ένα γλυκό κάτι. Μια πάστα.
0: Αγόρι μου, τι ώρα θα σε κοιναρθούμε.
1: Μ' ακούτε.
0: Ναι, εσύ δεν μας ακούσε, εγώ δεν ακούω καλά. Μέχρι τι ώρα θα είσαι εκεί.
1: Εγώ στο μαγαζί μου μέχρι το βράδυ.
2: Όπω. Εν τω μεταξύ τώρα σκέφτομαι γιατί μου είπε ότι άμα είναι μου λέει να χωρίσουμε για ένα δαχτυλίδι θα το πάρω το πετάξω. Ελπίζω να μην το πέταξε, Αντώνη.
1: Το δαχτυλίδι.
2: Ναι, ναι, γιατί μου λέει άμα είναι μου λέει για ένα παλιό δαχτυλίδι εμείς να διαλύσουμε το σπίτι μας. Να μου λέει το παίρνω το πετάω, μου λέγε στο τηλέφωνο. Ελπίζω να μην το πέταξε.
1: Φίλε, μην ανησυχεί για το δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα εδώ. Το δαχτυλίδι είναι το θέμα.
2: Πώς δεν είναι, άμα είναι της γυναίκας του, Ρατίνα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό χάθηκε.
2: Δεν ξέρω αλλά... και σίγουρα, αλλά μου είπε να το πετάξω, μου λέει, να το πατήσω, μου λέει κάτω και χοροπηδούσε.
0: Γιατί να σε πει ψέματα, γιατί να μην σε πει μόλις το βρήκε το δαχτυλίδι, ότι το βρήκα το δαχτυλίδι.
2: Αυτό λέμε τώρα εμείς, δηλαδή, εγώ τότε την Παρασκευή αυτή το έχει από την Τρίτη, γιατί να μην μου πει μια κουβέντα να το φοράει.
0: Δεν είμαι εμείς υγεία σου και σένα με τις επιλογές σου,
2: διέκανα.
0: Σε είπα.
2: Έλα ρε μάνα, τώρα αρχίζεις πάλι τα ίδια.
0: Σε έχω πει, δεν ήταν γυναίκα για σένα αυτή.
2: Γιατί ήταν η άλλη, τώρα άσε με τώρα ρε μάνα κάτω
0: γιατί
2: να
0: πούμε. Γιατί όταν βρήκε το δαχτυλίδι του ανθρώπου δεν είπε το δαχτυλίδι να το πας πίσω.
2: Είδαμε και την άλλη τη Βραζιλιάνα, είδαμε προκοπή, άσε τώρα να πούμε, άσε να
0: πώς το λένε το παιδί, ξεχνάω το όνομά του, πώς το λένε παιδί μου.
1: Εμένα Αντώνης.
0: Αντώνη. Δεν ξέρω τι γυναίκα έχεις, δεν ξέρω τι καριδόπιτα φτιάχνεις.
2: Μια Αντώνη... χαρά κυρία είναι η γυναίκα του Αντώνη, την άκουσα εγώ στο
0: αυτό
2: τηλέφωνο.
0: Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι καταστράφηκε το σπίτι μας με το δαχτυλίδι.
1: Όχι, δεν συμβαίνει τίποτα, σας το λέω με εγγύηση.
0: Τι εγγύηση, του δαχτυλιδιού.
1: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
0: Τι να πω παιδί μου, όχι, είμαστε πολύ στεναχωρημένοι και εγώ και ο άντρας μου, άντρας με έχει καρδιά και ειλικρινά... τρεις μέρες είναι.
2: Κοίτα, στο... μην του πεις τίποτα του ανθρώπου τώρα το
0: μεσημέρι. Τρεις μέρες είναι στο κρεβάτι, έχει καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Παιδί μου, να έρθεις από εδώ, από το σπίτι μας, να έρθεις να μα τα πεις.
1: Ό,τι Αντώνη... θέλετε, εγώ τι να σας πω, πάντως σας το λέω 100%.
0: Να φέρεις και καριδόπιτα να φάμε, γιατί δεν τη φάγαμε εκείνη.
2: Να σε κάτσεις στο λαιμό, άστα. Έρε με την καριδόπιτα.
0: Λοιπόν, να σε αφήσουμε και εσένα να δουλέψεις.
1: Ορίστε.
0: Να σε χαιρετήσουμε, να σε αφήσουμε να δουλέψεις κι εσύ.
1: Παρακαλώ, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ό,τι θέλετε να με ξαναπάρετε, εγώ εδώ είμαι στο τηλέφωνο αυτό.
0: Αντώνη μου, είσαι πολύ γλυκός, πολύ γλυκός. Καταγωγή σου από πού είναι, περίμενε μου, ρε, περίμενε μου, ρε, τα κατα... Από πού είσαι, παιδί μου.
2: Τον έφαγες τον άνθρωπο.
1: Μικρά Ασία, Μικρά Ασία.
0: Από τη Μικρά Ασία.
1: Ναι.
0: Α, εγώ είμαι από τη Μικρά Αγγλία. Αν την ξέρει τώρα που βγήκε και η ταινία. Απ' την Άνδρο. Την ξέρει.
1: Την Άνδρο.
0: Ναι, τη λέγανε Μικρά Αγγλία. Που βγήκε και η ταινία, δεν τα ξέρει. Ε.
1: Ξέρω,
0: να σου πω, Αντώνη, εσύ εκεί του μαγαζί, παιδί μου, τι κάνετε γλυκά.
1: Καφέ κάνουμε, γλυκά κάνουμε, ό,τι θέλετε κάνουμε.
0: Α, Αντώνη, νομίζω ότι πρέπει να σε πούμε ότι ήταν μια φάρσα! Την έφαγες!
1: Ρε,
3: Αντωνάκη!
2: Αντώνη!
4: Σφαίρα 102,2. Πρωινό Σφαίρα. Οκτώβερ Φεστ του Ραδιοφόνου.

0: Έγινε κυρία Τόλη. Λοιπόν, πρωινό παπάκι σφαίρα.gr, στείλτε σενάρια. Δείτε τι ωραίο το σενάριο αυτό με το δαχτυλίδι που χάθηκε, που μα το έστειλε η γυναίκα του Αντώνη και έγινε αυτό ο χαμό.
1: Ωραία, μετά τα σενάρια. Είναι πρωινό ακροατή εκεί έξω που λέει: έχουμε στείλει, πάρ' τον κόλο σου και κάντα.
0: Τώρα. Έχουμε κάνει ήδη πέντε και πλέον ξαναείπαμε. Κάποια στιγμή δεν μπορούσαμε να κάνουμε άλλε φάσει γιατί όλοι ακούγατε πρωινό πραγματικά και λέγανε: σα ακούω. Είχε φτάσει σε ένα σημείο τρέλα. Λοιπόν, ξαναξεκινήσαμε. Έχουμε φτάσει στο 70% έτσι όπω το θέλουμε. Θα φτάσουμε και στο 100% της επιτυχίας. Πρωινό παπάκισφαίρα.gr, στείλτε mail παρακαλώ.
1: Λοιπόν παιδιά, θέλω να σας πω ότι άλλαξε η εποχή, άλλαξε ο καιρός, πώς άλλαξαν και τα μαλλιά σου.
0: Από την εποχική... τον Κάρο τώρα τηλέφωνο, παίρνω τον Κάρο για να δώσω το δώρο.
1: Τέλεια. Από την εποχική αλλαγή μέχρι το καθημερινό styling, τα μαλλιά χρειάζονται φροντίδα. Το Nosan Skin Hair Nails Booster για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών μαζί με φροντίδα για δέρμα και νύχια.
2: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι του γραφείου σου. Και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
3: Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Ήρθε η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της δικής σου επιχείρησης. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ, εκεί που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
2: Ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στα Lidl είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι και 100% εγγυημένα από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα εκτιοτροφία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Έτσι ξέρεις ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και ψάρι που εμπιστεύεσαι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το παρασέρα από το Μπιλιάνο, το δικό μας εδώ τον Έλληνα. Ο Μπιλιάνο που γράφει καταπληκτική μουσική.
3: Μπιλιάνο Music.
0: Μπιλιάνο και είναι το παρασέρα Έλληνας που έχει γράψει αυτή τη μουσικάρα τη φοβερή. Λοιπόν, έχω τον Κάρο στο τηλέφωνο, για βγάλω το λίγο. Γκάρο!
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την ομάδα.
3: Hello, Γκάρος.
0: Καλό φθινόπωρο.
5: Hi, Γκάρος.
4: Καλό φθινόπωρο σε όλους.
0: Λοιπόν, Γκάρο, καταρχάς να σου πω ότι εμφανίζεσαι στο Road Show που ξεκινάει το Σάββατο και κάνει πρεμιέρα 9 η ώρα και θα καταλάβετε γιατί ο Γκάρος εμφανίστηκε σε ένα χωριό και άλλαξε.
1: Θα κάνει τα μαγικά του.
0: Άλλαξε τα μαλλιά μιας γυναίκας που δεν είχε πάει ποτέ στη ζωή, δεν ξέρω που δεν θυμάμαι, με 10 παιδιά. Τον πήρα τηλέφωνο να έρθει. Του είχα πει να είσαι έτοιμο, σε παρακαλώ, όποτε μπορεί. Και ήρθε και πήρε τα μάξι και ήρθε και με συγκίνησε πάρα πολύ. Θα καταλάβετε γιατί η ζωή τον έχει φέρει εκεί που τον έχει φέρει και έχει πάρει 3 βραβεία σαν ο καλύτερο κομμωτή στην Ελλάδα. Σερί, μπήκε Hall of Fame, δεν μπορεί να ξαναπάρει άλλο βραβείο. Και από του Έλληνε κομμωτέ και από του ξένου. Αυτό είναι ο Γκάρο. Έχει ουρέ το κομμωτήριο.
5: Γιατί, δεν άλλο,
0: γιατί μέχρι 3 βραβεία μπορεί να πάρει. Δεν έχει. Έτσι είναι ο θεσμό αυτό. Λοιπόν, Γκάρο μου, φθινόπωρο 2026. Πε, έχει τίποτα καμιά καινούρια. Πήγε ίσον στο Παρίσι 2 Σαββατοκύριακα. Πε μα κάτι.
4: Ήμουν 2 Σαββατοκύριακα στο Παρίσι, λοιπόν.
1: Μήπως πήγε στην κρουασαντερή τη Τούνη.
6: Δεν μίλησε.
1: Γκάρο, μήπως πήγε στην κρουασαντερή τη Τούνη.
4: Παιδιά, εγώ πήγα εκεί, αλλά δεν μπήκα μέσα.
1: Γιατί, Γκάρο?
3: Γινόταν χαμός.
4: Όχι, δεν μου αρέσει το κρουασάν γενικά.
0: Πες με δρεγκαρά του τι λέει. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα,
6: Παναγή.
1: Ένα χρόνια πολλά δεν μου πες.
0: Έχει τα γενέθλιά του σήμερα.
4: Χρόνια πολλά, Παναγή, και σε σένα και στο μικρό. Στο μικρό πουλί σου εκεί πέρα.
6: Ναι, έτσι.
1: Γκάρο, πες εσύ την αλήθεια που το έχεις δει.
0: Να μας πει για το παρακαλώ. Έλα, Γκάρο, καμιά καινούργια μόδα έχει, εκτός από αυτό που έκανες και στο μαγαζί, το μασάζ στο κεφάλι. Ξέρεις ότι ξεκίνησε αυτό το πράγμα, και το εννοώ. Ήταν ο πρώτος στον κόσμο που το έκανε πριν τη γνωστή εταιρεία που τα έχει κάνει. Πες ρε Γκάρο, μίλα, τα λέω εγώ.
6: Τα λέει αυτός.
4: Έκαναμε ένα νέο κατάστημα απέναντι με το καινούριο Head Spa, το νέο της κεραστάς στο Head Spa, αλλά κάνουμε τώρα και, ανοίξαμε και το τμήμα του σώματος.
0: Ναι, άστο σώμα. Το κεφάλι πες, αυτό το μαγικό που κάθισε και μία ώρα.
1: Δεν γουστάρει θα
0: όχι,
1: πει.
0: Όχι. Εγώ γι' αυτό το ρωτάω. Για το κεφάλι που κάθισε και σου κάνει μία ώρα στο κεφάλι μασάζ. Μόνο στο κεφάλι και σε... Πες το λίγο αυτό ρε φίλε, δεν ξέρω να γίνει.
4: Είναι φανταστικό ρε παιδιά, πρέπει... πρέπει ο κάθε άνθρωπος τώρα αυτό να το βιώσει να καταλάβει.
0: Μπορεί μέχρι πόση ώρα μπορώ να κάτσω να μου κάνεις το κεφάλι μασάζ και να με αυτό. Έλα ρε Πανίκη, μίλα σοβαρά.
4: Εσύ κάτσε όσο θες, εμείς μια ώρα θα κάτσουμε από πάνω.
0: Μία ώρα.
7: Κάρο θα ανοίξεις και να κάνεις για ξύσιμο πλάτη.
6: Αναλαμβάνεις.
0: Ρε φίλε, κάτσε αυτό είναι το κενό.
6: Κεφάλι Παναγία να λαμβάνει.
0: Μεγάλες εταιρείες τώρα παγκοσμίως είναι μεγάλη εταιρεία που το κάνει αυτό στον κόσμο και το έκανε πρώτο ο Γκάρο σε όλο τον κόσμο.
7: Βέβαια.
4: Θα βγει σε όλο τον κόσμο από το 2027, παιδιά.
0: Ε, και εμείς το έχουμε εδώ από το 2026 που το έχεις εσύ στο κατάστημα. Και κάνεις μασάζ μόνο στο κεφάλι. Έτσι, παιδιά, φανταστείτε τώρα πόσο μία ώρα να σου κάνουν μασάζ μόνο στο κεφάλι, παιδιά που έχουν ειδικευθεί σε αυτό. Και μαζί και ενδυνάμωση της τρίχας και όλα αυτά. Γκάρο μου, ναι. Σαν κομμωτήριο που έχεις εκεί πέρα και που είσαι ναι. Αυτός ο κομμωτής που αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί ξέρεις πάρα πολύ καλό ότι υπάρχει και μια εταιρεία που έτσι εκπροσωπώ τον τελευταίο καιρό και βάζει και μαλλιά εδώ στην Ελλάδα και είναι πάρα πολύς κόσμος πολύ ευτυχισμένος με αυτή την εταιρεία και χαίρονται πάρα πολύ, γιατί καλό κάνει η εταιρεία που βάζει μαλλιά, σου δημιουργεί καινούργιους πελάτες, έτσι δεν είναι?
4: Εννοείται και αρχικά θέλω να πω εγώ, ο ίδιος.
0: Βέβαια, καταρχάς κάτσε να πάω πρώτα εγώ και να πω. Θέλω να πω ότι οι εταιρείες που βάζουν μαλλιά, οι ιατρία που βάζουν μαλλιά, σου δημιουργούν καινούργιους πελάτες. Λοιπόν,
4: φτιάχνουν πεδίο.
0: Ναι, αλλά αυτά πάμε για άλλη συζήτηση. Τώρα, ποια είναι, υπάρχει μόδα φθινοπορεινή του 26 που βέβαιες από τη Γαλλία?
4: Εννοείται, παιδιά, υπάρχει μόδα. Ναι, η μόδα δεν είναι συγκεκριμένη για ξανθές. Η αλήθεια είναι ότι τώρα παίζει πάρα πολύ το χρώμα της σαμπάνιας, αυτό το champagne blonde.
0: Ναι.
4: Όσον αφορά, παίζει πολύ το σαμπανί και το ζεστό αυτό το honey blonde. Η Νάνση καταλαβαίνει τους όρους.
3: Ναι,
4: ευτυχώς έχετε ωραία. Μια γυναίκα εκεί μέσα.
3: Πάλι καλά να λες, το σαυρό τους κάνουνε.
0: Πες μας τι δώρο θα δώσουμε σε μια κυρία να έρθει στις 15 Οκτωβρίου να φτιάξει τα μαλλιά της. Τι δώρο θα της κάνεις?
4: Το πρώτο θα της κάνουμε ένα head spa.
0: Ωραία φίλε, και μόνο αυτό που θα του ζήσει αυτή μια γυναίκα και μετά θα την κάνεις ό,τι θέλει.
4: Έτσι. Και το μετά θα τη φτιάξουμε το χρώμα. Άμα είναι καστανή, θα τη κάνουμε ένα ωραίο βουργουνδί που είναι πολύ μόδα. Άμα είναι ξανθιά, θα τη κάνουμε ένα ωραίο σαμπαντζέ.
0: Τέλεια. Γκάρος, κυρίες και κύριοι, εκεί στο κεφαλάρι γίνεται χαμός. Σας το λέω από τώρα, θα το δείτε και μόνοι σας. Έρχονται από το εξωτερικό και για μπαλαγιάζ και για διάφορα πράγματα. 69-36-10-10-22, γράψτε Γκάρος και ονοματεπώνυμο. Κλήρωση 15 του μηνός. Γκάρος, φίλο, θα έρθω για κούρεμα τις επόμενες
4: μέρες. Φιλιά,
0: λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την Betabet που είναι εδώ στην παρέα μας και είναι η εταιρεία πραγματικά με την ιατρική τεχνολογία και τους βασικούς τομείς, την πώληση και ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού. Απίθανη οικογένεια, σας το λέω συνεχώς, έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Παρέχει εξοπλισμό ήδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, 4 φυσικά καταστήματα, Γαλάτσι απέναντι στο Κουρτίο 14, στο Λαϊκό Σωτηρία, στον Ιερό Σταυρό απέναντι και έχουμε την κλήρωση Smartwatch Garmin 300 ευρώ. Αδιάβροχο με παλμογράφο, τέλος του μήνος. Γράψτε 69-36-10-10-22, Betabet και ονοματεπώνυμο.
1: Δύο νέοι προορισμοί για ανδρικό στυλ είναι εδώ. Jack and Jones στον πρώτο όροφο του The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές μοναδικά denim και όλα τα must have κομμάτια της σεζόν σε τιμές που θα αγαπήσεις. Επισκέψου σήμερα τα ανανεωμένα καταστήματα στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη για να ανακαλύψεις όλα τα νέα trends της σεζόν, γιατί όλα ξεκινούν από ένα Jack and Jones outfit.
3: Λοιπόν, και να σας πω ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρη, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού, αφού η στιγμή σου ανήκει. 21+ αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εφημού, απώλειες περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, φυσικά παίξει υπεύθυνα. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Κυρίες και κύριοι!
6: Τώρα ήταν!
0: Παναγή, πολύχρονος.
3: Να το χαιρόμαστε το αγόρι μας.
6: Ευχαριστώ.
0: Καιρός ευτυχισμένος τα παιδάκια
6: σου. Μου ευχηθήκατε για το πουλί μου, είπατε για τη μούρη μου, είπατε για το ύψος μου, είπατε με ξεφτυλίσατε.
0: Παναγή, είσαι μικροπούλη! Κυρίες και κύριοι! Εκτός από το μικροπούλη, το Παναγή ήταν η Νάνση.
3: Ήταν ο Γρηγόρη.
0: Ο Παναγής και ο Γιώργος.
6: Και ο Νίκος Καλούδη.
0: Ο Γιώργος και ο Παναγής. Ο Γιώργος και ο Γρηγόρης. Η Νάνση και ο Γιώργος. Ο Νίκος και ο Γρηγόρης. Ραντεβού έρχεται με τη Βερίνα. Αμέσως μετά μέχρι και τη μία. Είναι σφαίρα πρωινό, είναι σφαίρα σταθμός. Ανοίξαν οι μηχανές για τα καλά. Έρχονται απίθανες εκδηλώσεις, πράγματα, live, party, πρεμιέρες. Είναι σφαίρα. Ακόμη και αν κάνετε μια βόλτα, ξέρουμε πολύ καλά ότι θα σας βρούμε αγκαλιά εδώ όλους μαζί. Να είστε καλά. Ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα περίπου για τις 6 το πρωί. Καλή σας μέρα. Έχει καλό καιρό. Περάστε όμορφα και να θυμάστε κάτι.
8: Το νου σας. Σφαίρα.
9: 2-2.
10: Το Supradin Immunity συνδυάζει. Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
12: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
11: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
12: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
11: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
12: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
11: Αλήθεια!
12: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
11: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
12: Για την κόρη σου.
11: Ποια κόρη, καλέ?
12: Εγώ θα πάω. Γράφε 28 31 030 250.
11: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
12: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
11: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
12: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
11: Ωραία! My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια!
12: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
13: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
14: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
15: Το Η Διάγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η Διάγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
16: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
9: Αλφα στους 104,7.
17: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
3: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-320-22-004 και 698-376-9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
5: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
7: 28310-24111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere.
9: Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο. Εθνική οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
12: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
13: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
12: Φυσικά, για πότε?
13: Το συντομότερο.
12: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
13: Μια χαρά.
12: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
13: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
12: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
14: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28310 54094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
17: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
18: Βρυσίδα είναι η πριγκίπισσα της Τρίας που ερωτεύτηκε ο Αχιλλέας. Το θυμάσαι αυτό?
19: Ναι.
18: Και αυτό που λέει η Λαρισαία στον κόμενο που αρνείται ότι ήταν για καφέ με άλλη.
19: Βρυσίδα!
20: Βρυσίδα!
21: Σήμερα τα Βρυσίδα!
20: Μωρό μου. Θα μου πάρεις υπολογιστή. Και άλλος που έχεις. Μάλιστα θα μου πάρει τάμπλετ.
22: Μπράβο! Μπράβο!
17: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
23: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
5: Κουτεντάκης.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
8: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
7: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
8: Δεκαλικά Χνάρης.
7: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
7: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
8: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Βαλεντίνο. Non stop. Βαλεντίνο.

0: Αλφα FM.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Θες να πεις κι άλλο?
3: Εντάξει.
2: Τι εντάξει, θα πεις κι άλλο?
3: Βεβαίως.
2: Άντε πες.
3: Θα πω και τι πρέπει να πω.
2: Αυτό ήταν πολύ αστείο. Ομολογουμένως.
3: Έχω και ένα κουνούπι στο δωμάτιο.
4: Κουνούπι.
3: Από τις αρχές Ιουνίου.
4: Ναι.
3: Και εντάξει, λέμε να το πούμε για κάτι πιο σοβαρό.
4: Αυτό ήταν το αστείο.
3: Δε.
2: Όχι, γέλα. Γέλα γιατί τόση ώρα με τη λες. Γέλα λίγο.
3: Εντάξει. Όταν οι Αμερικανοί σκαλίζουν κολοκύθες είναι Halloween.
4: Ναι.
3: Όταν εμείς σκαλίζουμε ντομάτες και πιπεριές είναι και μιστά.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: 104,7. 104,7.
2: Συντονίστηκες.
6: Κόλλησες.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
8: Πυροβολάει.
7: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

είμαστε μαζί όπως το είχα ονειρευτεί. Θα σου ανοίξω την καρδιά μου και θα σου πω όσα δεν έχω ξαναπεί. Τώρα που είμαστε μαζί,

0: τις επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
6: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
10: χτίζεις ή ανακαινίζεις, στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
12: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
11: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
12: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
11: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο

0: παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Τι έγινε?
5: Τίποτα, ετοιμάζομαι. Μόλις ήρθε μια πληροφορία, κύριε Σιχή, το τέρας του Λόχνες πέθανε.
4: Πέθανε.
5: Η λίμνη θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας.
6: Καταπληκτικό.
5: Καλό. Τι διαβάζεις εκεί για τον Νταβίτζι? Ποιος είναι αυτός? Ιταλός της αναγέννησης. Πήρε η καρδίτσα Ιταλό.
7: Ήτανε δύο από το Βόλο. Τσακώθηκαν και έγιναν μπίλες.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
3: Έμεινε ένας.
4: Ναι, εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε?
11: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
10: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
12: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
10: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
12: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
10: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
12: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
13: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
14: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
15: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Βαϊ Βαλεντίνο, non-stop.

0: 104,7.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Είναι καιρός για πέταγμα.
2: Καλημέρα, Βαλάντη.
3: Καλημέρα, τι κόμμα.
2: Γιατί πάλι γιατί πάλι, καράκι μου.
4: Τι συμβαίνει με σένα, πού βρίσκεσαι?
3: Είμαι εδώ, πητώ.
4: Γιατί μιλάς έτσι? Στο διάδρομο είσαι?
3: Είναι μεγάλο.
4: Στο διάδρομο είσαι τώρα?
3: Πήγα, αφήσαμε το δικό μας εκεί, το κουνούπι που έχω για σένα.
4: Ναι.
3: Επειδή δώσαν ένα μεγάλο ειδικό κύριο.
4: Αυτή τη στιγμή πρέπει να βρίσκεται στο διάδρομο απογείωσης.
2: Μάλιστα, κατάλαβα.
3: Είναι στο διάδρομο απογείωσης, είναι και δύο Βέλγοι εδώ, με κοιτάνε περίεργα.
5: Πού είναι?
2: Α, να τους μιλήσουμε λίγο, θέλεις?
3: Όχι.
2: Α, μάλιστα, ωραία, κατάλαβα.
4: Είναι σε άλλο ελικόπτερο αυτή.
3: Όχι, είναι
4: βιβλίο. Κάνει ξενάγηση. Α, μάλιστα. Και πώς κατάλαβες το Βέλγιο?
3: Ήταν από το βλέμμα. Τι να κάνω τώρα, να πω κάτι τώρα, θα το συζητήσουμε.
2: Να σου πω κάτι, περίμενε λίγο. Αυτές τις 2-3 τελευταίες μέρες είσαι λίγο θλιμμένος, ρε φίλε.
3: Δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου.
2: Ναι, έλα, συγγνώμη, άντε βαράζει.
4: Περνάει σχολείο.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
6: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
3: 28 310 24 111,
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: Το E-Diagnosis Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό, με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
7: Πάντως κάτι μου εξενέρωσε πάρα πολύ εδώ στη Ρόδο, φίλε, είναι τα καρσόνια, έτσι. Ξέρεις, είμαι της υγιεινής διατροφής.
8: Ναι, και τι έγινε.
7: Και πάω σε ένα καρσόνι και του λέω: έχετε κάτι χωρίς ζάχαρη και χωρίς λίπος? Ναι. Μου λέει: ναι, έχω, φυσικά έχω. Του λέω: τι, χαρτοπετσέτες.
8: Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά φοβερά οργανωμένοι, χθες όλη τη μέρα φτιάχναμε.
9: Όλη
8: εδώ
9: τη νύχτα, μη σας πω.
8: Τη νύχτα, όχι, να είμαστε ειλικρινείς. Όλη τη μέρα όμως.
7: Πάρα πολλά
8: αστεία, πάρα πολλά πράγματα. Ναι, κανένα.
7: Παναγί, Παναγί, τέλος. Πρέπει να χωρίσεις, ρε φίλε.
8: Γιατί να χωρίσεις?
7: Πρέπει να χωρίσεις.
8: Γιατί?
7: Έστω να βρεις μία πρώτα και μετά να χωρίσεις.
8: Ναι.
7: Δηλαδή αυτό.
8: Αυτό ήταν αστείο. Μάλιστα. Ωραία. Είδατε τώρα τι προετοιμασία κάναμε. Για να μην λέτε ότι ερχόμαστε να προετοιμαστε. Αυτό το αστείο το πάμε πάνω από 6 φορές. Και το έκανε πρόπα για να το πει. Και πάλι ο άλλος δεν το κατάλαβε, ο Παναγιός. Για να δείτε τι εκπομπάρα.
9: Αυτό είναι το αστείο.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

δες πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω αδέος. Μα ο δρόμος να τρέξω κοντά σου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Σκεπετζάκης, τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
6: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
7: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς τα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
8: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
9: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
8: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
9: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
8: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
10: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
11: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
10: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
12: Προσφορά. πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ίντσων μόνο 329.
10: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
11: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
10: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
13: Δύναμη,
14: εμπειρία,
13: γνώση,
14: εξειδίκευση.
13: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
14: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
13: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
14: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
13: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
14: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
15: Έτοιμη για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
18: Άκου δυνατά.
19: Άκου μοναδικά.
17: Αλφα. Για να την ακούσεις.
20: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
4: Γράφε, 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει, θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι, το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκης.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
0: Αλφα στους 104,7.
11: Πρωινό, πήρα και ένα μήνυμα λίγο πριν από το Γιάννη, που είναι 26 χρονών. Μου λέει: Γρηγόρη, είναι φοβερό. Πήρα προφυλακτικό με επιβραδυντικό πριν από 4 χρόνια.
12: Ναι.
11: Και μου λέει: πραγματικά πιάνει, έχω 4 χρόνια να αποφασίσω.
10: μάμα μου. 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε την πρωτοβουλία. Πρωινό σφαίρα.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ,

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
5: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
7: Άκου δυνατά.
8: Άκου μοναδικά.
9: Αλφα.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Μπεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Μπεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς τα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
6: 28310-24111
5: και www.mbs.com.gr.
6: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
8: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
7: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
8: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
7: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
9: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grid, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
10: And that me. Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Σουζούκι για το Ρέθυμνο, Κώστα Σταρένιο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Πρωινό σφαίρα.
13: Πήγα χθες και εγώ στην ψυχίατρό μου. Δεν ξέρω αν το έχω πει, αλλά κάνω κάποιες συνεδρίες για να λύσω κάποια θέματα δικά μου.
14: Στίζει κιόλας, ε.
13: Ναι. Νάκο, μου λέει θα κάνουμε ένα challenge. Μου ζωγράφισε δύο προβατάκια και μου είπε να τα προσέχω μέχρι να γυρίσει. Τώρα αυτούς κάτι ήθελε να δει προφανώς. Τι να είναι αυτό τώρα, τι να κάνω εγώ τώρα εδώ πέρα, κάτσω τον περιμένω να γυρίσει. Λοιπόν, Νάκο, τι έκανα. Ζωγράφισε ένα φράχτη και έφυγα.
15: Ποια πρόβατα!
16: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό σφαίρα.
17: 104,7.
18: 104,7.
17: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
19: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
4: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια. Κάθε μέρα στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Άκου μουσική.
15: Άκου μουσική.
14: Νιώσε το ρυθμό.
15: Νιώσε το ρυθμό.
16: Άκου δυνατά.
17: Άκου μοναδικά.
15: Αλφα.
14: Εδώ. Τα ακούς όλα.
18: Πρωινό σφαίρα.
19: Καλημέρα. Η Κατερίνα δεν θα έρθει σήμερα στο σχολείο.
20: Ποια είστε?
19: Η μαμά μου.
21: Γλυκούλα μου.
18: Έξι με 7, 8,
22: 9,
18: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
23: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
11: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία.
7: όλα αλήθεια. Συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα. Και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια. Όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη. Τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
11: Δύναμη,
12: εμπειρία,
11: γνώση,
12: εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
11: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
11: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
12: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες. Α στους 104,7. Α στους 104,7.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Θέμης Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
9: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»? Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
10: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
10: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
10: προπονητική,
9: αισθητική,
10: διοίκηση,
9: μαγειρική,
10: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
10: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
10: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
9: 28 310 24 111
10: και www.mbs.com.gr.
9: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και
10: εσύ, εσύ αυτό που αγαπάς.
11: Ρενό Κλειό, το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
12: Στο Ρέθυμνο, πάμε σφαίρα.

0: Αφεύ Ωνιά στο Παγκράτη.
1: Υπέροχη Μαρίνα Σπανού ταξίδι εδώ στο Σφαίρα 102.2 και μιλώντας για ταξίδια, το Σφαίρα Tour επιστρέφει και πρώτη στάση πο τέλειο Μαρόκο. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Μιλάμε για απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, 7 συνολικά διανυκτερεύσεις, wow, σε Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, Φεζ και Μαρακές, σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή και διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής. Τι τέλειο ταξίδι είναι αυτό! Ανακάλυψε λοιπόν τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που είναι σαν να έχει βγει από παραμύθι. Λοιπόν, για δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε μήνυμα στο Viber μας 693-61-01-022. Γράφοντας Μαρόκο, άφησε κενό και το όνομα τεπώνυμό σου. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 15 Οκτωβρίου στο πρωινό Σφαίρα. Και φυσικά, για ακόμα περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Ηλιφάδα και Πειραιά. Πολύ καλή επιτυχία σε όλους!

0: Κύριε Τιγαρμπή, υποσυνείδητο, ένα τραγούδι που ακούσαμε για πρώτη φορά το 1999 από τον Άγγελο.
1: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 20590.
11: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
1: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
12: Ο τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
18: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
19: Σφαίρα 102.2.
20: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, παιδιά. Από χθες έχει ξεκινήσει σούπερ διαγωνισμός με σούπερ δώρο. Τι δώρο? Δωράρα. Δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα καταστήματα επίπλων Κοτσόπουλος Home. Σας θυμίζω από 9 έως 17 Οκτωβρίου τα Κοτσόπουλος Home κάνουν sofa days με 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μιλάμε για μοντέρνους, άνετους και πολύ ποιοτικούς καναπέδες ελληνικής κατασκευής. Πολύ σημαντικό, που μπορούν να κατασκευαστούν και σε ειδικές διαστάσεις ακριβώς σύμφωνα με το χώρο σας. Επισκεφτείτε τα Κοτσόπουλος Home στο Μαρούσι και στο Παλαιόφάλιρο ή δείτε online τις μειωμένες τιμές gotsopoulos.gr. Θέλω να στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας τη λέξη Κοτσόπουλος, αφήστε κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση για το σούπερ δώρο, τι δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ από τα Κοτσόπουλος Home, θα γίνει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου από την εκπομπή μας. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

δες πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω ο Θεός. Μα ο δρόμος να τρέξω.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28 310 24 111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
4: και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2, απόγευμα 3ης 6 του Οκτώβρη. Και πάμε λίγο να δούμε ποιος γιορτάζει σήμερα. Έχεις δει τίποτα, Θανάση? Γιατί μπαίνω σήμερα στο στούντιο, να ξέρετε, και μου λέει ο Θανάση, καλά, Ελληνάκη, έχω ετοιμάσει όλη την εκπομπή σήμερα.
1: Ω, δεν σου είπα αυτό.
0: Έχω δουλέψει, τα έχω ετοιμάσει όλα.
1: Σου είπα, έχω δουλέψει πολύ για την εκπομπή. Ναι. Την έχω ετοιμάσει για 6 μήνες.
0: Ωραία. Ακούστε τι ετοίμασε. Το Blinding Lights του Weekend.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Γιάννη Μίλα.
0: Γιάννη Μίλα. Τι άλλο, πες.
1: Πες πόσα αέρα τραγούδια σου έχω στείλει.
0: Για την απαγγελία.
2: Μου έστειλε μια λίστα από AI.
0: Για την απαγγελία είναι αυτό. Έχει δουλέψει για την απαγγελία δηλαδή. Μάλιστα. Ό,τι κάνει εκείνος. Η εκπομπή, υπόλοιπη τίποτα. Ρε, φωτιά και μπούρδιλα.
1: Ρε, 250 τραγούδια του έστειλα. Για την αρχή, τι να ξεκινάμε, πώς να βγαίνουμε, τι να κάνουμε, να σε ξεκουράσουμε. Αρχίζει το unblock τώρα. Δεν θα έχεις χώρο, δεν θα έχεις χρόνο. Για σένα δουλεύω.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε σένα που έχεις γενέθλια, γιατί κάποια πάρα πολύ γνωστή γιορτή δεν έχουμε. Έχουμε αύριο όμως πολύ γνωστή. Όχι γιορτή, έχουμε γενέθλια αύριο.
1: Να σου πω, είναι αλήθεια, θα ξεκινήσει με συνέντευξη Ρούμπιο, unblock.
0: Από την Τουρκία θα πάω. Λοιπόν,
1: θα πάει Τουρκία τελικά.
0: Όχι, λένε όχι.
1: Ναι, απευθείας
0: λένε δεν θα πάει.
1: Μόνο εδώ και φεύγει, λέει.
0: Λένε δεν θα πάει. Σήμερα σκάνε σκάνδαλα. Χαμός. Τώρα διαβάζω άλλο. Με Άννα Βύση, λέει, το συμφωνητικό πηγαίνει. Έρχεται στα δικηγορικά γραφεία το επεισόδιο με τους καλεσμένους στη συναυλία του ΟΑΚΑ. Τα διαβάζω το πρώτο θέμα τώρα.
1: Το καλύτερο είναι με τον Λάος αυτό.
0: Ναι, τα 5 εκατομμύρια η ζημιά με το. Ναι, έκοβαν εικονικά τιμολόγια. Χαμός γίνεται σήμερα, πραγματικά. Δηλαδή, επικαιρότητα δεν σταματάει. Μου αρέσει που ήρθε κάποιο. Είχα πει κάτι σε κάποια εκπομπή που μου είχαν ρωτήσει και λέω: εύχομαι μέσα από την καρδιά μου η επικαιρότητα να βοηθήσει και να έχουμε ευχάριστες ειδήσεις.
1: Ευχάριστες ειδήσεις είναι αυτές.
0: Η Ελίνα και το συνεφάκι της.
1: Κοίτα, εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι διασκεδαστικές ειδήσεις πάντως. Έχει, ρε παιδί μου, η Ελλάδα δεν σταματάει ποτέ.
0: Κοίτα, η Ελλάδα. Δεν σταματάει μόνο η Ελλάδα. Δεν σταματάει και η Γαλλία, γιατί διαβάζω τίτλο. Μυθιστόρημα που ήταν υποψήφιο για το σπουδαιότερο λογοτεχνικό βραβείο της Γαλλίας αποσύρθηκε γιατί γράφτηκε όλο με AI.
1: Εντάξει, να σου πω. Κοίτα, λοιπόν. Άντε, συζητήσουμε αυτό με το AI.
0: Δεν είμαστε μόνο εμείς, παιδιά.
1: Θα σου πω τι γίνεται με το AI. Έχει ξύλινη γλώσσα. Οπότε αυτό το πράγμα τώρα, το ότι έγραψε ολόκληρο βιβλίο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς το έχει κάνει. Πρέπει κάποιο άλλο πρόγραμμα πρέπει να είναι πλέον. Γιατί εγώ το έχω δοκιμάσει στο AI, τέτοια πράγματα μου γράφει.
0: Ναι, του λέω, ξέρω εγώ κάτι. Βρες μου μια συνταγή muffin τάδε. Μου βρίσκει. Λέω, δεν θα ήθελα να έχει π.χ. μέσα γιαούρτι. Και μου λέει, θες να σου βρω συνταγή με τη γιαούρτι? Αφού τώρα στο είπα. Γιατί με ξαναρωτάς? Δεν μπορώ. Μου θυμίζει Γιάνγκο Δράκο Λάμψη.
1: Όχι, το chat GDP είναι επιβεβαίωση στην Έλληνα. Σε ρωτάει δύο φορές.
0: Τι εννοείς?
1: Σε ρωτάει δύο φορές το AI.
0: Γιατί?
1: Θέλει την επιβεβαίωσή σου, αυτό σου λέω.
0: Θα να σταμάτα.
1: Μουστάρι.
0: Σταμάτα.
1: Και εσύ παρακαλώ, που μου χρήτσα που είπες ότι σου στείλα τα τραγούδια από AI. Δεν είναι από AI. Απλά. Θα σου πω. Για να είναι σωστά η ορθογραφή, να είναι σωστή, τα έβαλε και τα καθαρόγραψε. Εντάξει, μου βρήκε και τα ελληνικά, τα ξέρω εγώ.
0: Ό,τι να είναι. Λοιπόν, και επειδή εγώ είμαι ένας θετικός άνθρωπος, και όσο και αν μου λέτε ότι γίνομαι γραφική και ζω στα συννεφάκια, μου αρέσουν τα συννεφάκια, θα για κλείσουμε τον συννεφάκι, για να πάμε στο επόμενο τραγούδι, με αυτό που διάβασα για την αγαπημένη μου Ελένη Καρακάση, την ηθοποιό, την ταλαντούχα Ελένη Καρακάση, η οποία ανακοίνωσε και προχώρησε μάλλον σε μια αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναδοχής παιδιού και το παιδάκι είναι ήδη στο σπίτι.
1: Τι να πούμε, καλή ζωή.
0: Εντάξει.
1: Και υγεία και τύχη.
0: Να το χαίρεστε.
1: Και συγχαρητήρια.
0: Και να είσαστε όλοι ευτυχισμένοι και καλότυχοι. Να. Πολύ, πολύ χάρηκα. Πάρα πολύ.
1: Να ξέρεις, είναι ό,τι πιο σημαντικό για μένα στην κοινωνία η οποία έχει διαμορφωθεί πλέον στον 21ο αιώνα παγκοσμίως. Να είναι προτεραιότητα ενός ζευγαριού να υιοθετεί και όχι να γεννά.
0: Ναι.
1: Και είναι και
0: μπράβο στην Ελένη, μπράβο και στον σύζυγό.
1: Και είναι και στη δικιά μου φαρέτρα αυτό σαν απόφαση.
0: Λοιπόν, προχωράμε να βάλουμε. Τι να βάλουμε τώρα, να βάλουμε ένα Βοριά του Απόν που το λατρεύω, που πεθαίνω, που το ακούω και νομίζω ότι το ακούω για πρώτη φορά. Σας το ξαναπεί αυτό. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 επιστρέφουμε.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
8: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
7: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
8: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
7: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
8: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
7: Αλήθεια!
8: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
7: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
8: Για την κόρη σου.
7: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
8: Γράφε. 2831-030-250.
7: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
8: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
7: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
8: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
7: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
8: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
9: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
10: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
11: Μπεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
10: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
11: Μπεκαλικά Χνάρης.
10: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
11: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
10: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
11: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
10: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
12: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
13: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
12: Φυσικά, για πότε?
13: Το συντομότερο.
12: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
13: Μια χαρά.
12: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
13: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
12: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
14: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
15: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
16: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόρκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόρκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόρκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corkres.gr. Σας περιμένουμε.
17: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
18: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
19: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου. Αλφα

0: δεν είχα κάποια επαφή με τα ελληνικά τραγούδια όταν ήμουν μικρή.
1: Ναι.
0: Στους εφηβικούς, παύλα, ενήλικους έρωτες.
1: Θέλω να δω που θα το πας.
0: Α, καλέ, τώρα μιλάω. Ναι, συγγνώμη. Δεν είχα κάποια λοιπόν επαφή με ελληνικά τραγούδια. Το πρώτο, το πρώτο CD που μου χάρισαν ήταν του Πάνου Κιάμου.
1: Το Χωρίς Νερό Μπορώ, Χωρίς Εσένα.
0: Αυτό, αυτό.
1: Το έχουμε αφιερώσει όλοι στο δημοτικό κάπου.
0: Εγώ ήμουν Λύκειο.
1: Λύκειο ήσουνε. Καρφώθηκε σε Ελληνάρα. Αυτή τη διαφορά έχουμε λοιπόν. Έχετε δημοτικού με πρώτη λυκείου.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Και
0: το τραγούδι του Κιάμου το έχει γράψει ο Γιάννης Φακίνος και ο Θοδωρής Μάκρας. Ο Φακίνος δεν είναι που γράφει και στη Λιόλιου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα Παλιόλιου.
1: Αχ, τι σας έχουμε, τι σας έχουμε, ρε.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο ένα event που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και είναι μοναδικό. Κάνουμε pre-listening event για να ακούσουμε όλοι το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου πριν την επίσημη κυκλοφορία του. Θα πάμε δηλαδή εκεί που δεν ξέρουμε που είναι, είναι μυστική τοποθεσία. Εμείς, εγώ και ο Θανάσης, με ακροατές του Σφαίρα και θα κάνουμε pre-listening. Και θα πούμε και την άποψή μας, έτσι, στα τραγούδια.
1: Εγώ θα έχω και κάμερα εκεί, θα σας ενοχλώ να ξέρετε. Σας
0: με Κατερίνα Λιόλιου για το νέο της άλμπουμ την Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Μια κορυφαία ελληνική μουσική εμπειρία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2, 5 με 8 το απόγευμα. Έτσι, το απογευματινό Σφαίρα. Ο Σφαίρα 102.2 σε πάει λοιπόν σε ένα exclusive pre-listening event, μυστική τοποθεσία. Είσοδος μόνο με προσκλήσεις και φυσικά η Κατερίνα Λιόλιου μας περιμένει όλους εκεί. Και για να μπορέσεις να πάρεις προσκλήσεις και μου έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα.
1: Θα πω κάτι.
0: Ναι.
1: Μετά
0: στέλνετε
1: πω
0: τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 Λιόλιου κενό και ονοματεπώνυμο. Αν θέλετε να είσαστε μαζί μας την Παρασκευή σε μια μυστική τοποθεσία, ένα κλειστό event μόνο για τον Σφαίρα 102.2, θα στείλετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Λιόλιου κενό και ονοματεπώνυμο και σας περιμένουμε όλους εκεί.
1: Στείλτε μηνύματα, παιδιά, να κερδίσετε. Ποτέ δεν ξέρεις. Θα γυρίσει ο τρόχος αν το πιστεύεις καλά. Αλλά μη στέλνεις μηνύματα σε μένα και στην Ελίνα στα προσωπικά μας.
0: Μακάρι να μπορούσα να δώσω, παιδιά.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να στήσουμε το διαγωνισμό. Το καταλαβαίνω. Έτσι έχετε μάθει σε αυτή τη χώρα όλα να είναι στημένα και με τηλέφωνο. I know. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το στήσουμε εμείς.
0: Βγαίνει το κοινωνικό από μέσα του.
1: Ένα, άμα θέλουν να στήσουν κάτι, να στήσουν σε κάνα πρόεδρο τη Super League.
0: Τώρα διαβάζω στο πρώτο θέμα τίτλο: τραγουδιστές, TikTokers, ναι, μοντέλα με μισό εκατομμύριο followers, οι 18 που μηνύθηκαν για παράνομο τζόγο. Έπαιρναν αμοιβές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
1: Έρχονται.
0: Τι, κοίτα, αυτά δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό τώρα.
1: Αυτά είναι κάτι, ξέρεις, πρόμο που κάνουν.
0: Το ανέφερε ο Κυριάκος Πυρακάκης αυτό.
1: Κοίτα, είναι κάποια διαδικτυακά παιχνίδια, τα οποία είναι από παράνομα καζίνο, τα οποία δεν υφίστανται, είναι ιντερνετικά.
0: Υφίστανται,
1: είναι ιντερνετικά. Και πατάνε, νομίζω, πάνω στην ανάγκη του κόσμου.
0: Ο Πυρακάκης δήλωσε: η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, καλά τα είπε. Να δούμε αν θα τους πιάσουν κιόλας.
0: Πάμε για ρολόι Ούζου. 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2. Βγείτε στον αέρα να πούμε τα νέα μας. Να πούμε τι κάναμε σήμερα, πώς περάσαμε. Μαγείρεψα σήμερα από το πρωί φαγητό.
1: Τι
0: πάρα
1: έφτιαξες?
0: Πολύ. Μπιφτέκια με πατάτες.
1: Ρε εσύ, έχεις πάει 5 στα 5 μπιφτέκια με πατάτες.
0: Θα σου πω, κάθε εβδομάδα το φτιάχνω γιατί αρέσει πάρα πολύ στο γιο μου.
1: Ναι.
0: Έχει φάει κόλλημα τώρα με αυτό το φαγητό.
1: Θα του κάνεις ζημιά.
0: Όχι, αγάπη μου, όλο το τρώνε και ο Αντώνης μου ήταν πάρα πολύ νόστιμο.
1: Α, θα του κάνεις ζημιά του παιδιού.
0: Αλλά να σου πω κάτι, ξέρεις πόσο ξεκούραστο είναι για μένα το βράδυ που ρωτάω τι θέλετε αύριο να μαγειρέψω και όλοι με ένα στόμα σου λένε αυτό το φαγητό φτιάξε μας.
1: Μωρέ, ναι.
0: Ξυπνάω το πρωί, πάω το παιδιά σχολείο, πάω σούπερ μάρκετ, πάω μασούτι, παίρνω τα υλικά μου, 10 ευρώ έχω φάει.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, είδες τι είπες. Δεν είπες αυτό άρεσε στην οικογένεια μου, είπες αυτό άρεσε το γιο μου.
0: Αφού αυτός λυσάει να το φτιάξω.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε.
0: Του λέω γιατί χθες, δεν κουράστηκες. Όχι, μου λέει.
1: Θα τον βάλεις στο Manesfer, μετά θα βγαίνει και θα κλαίγεται και λέει δεν πάω γυναίκες.
0: Επειδή του κάνω πιθέκια με πατάτες.
1: Ναι, γιατί θα έχει τη μαμά πάρα πολύ ψηλά.
0: Επειδή κάνει πιθέκια με πατάτες η μάνα.
1: Βέβαια, αλλά πώς θα κάνει πολύ ωραία.
0: Άμα είναι.
1: Αφού δεν
0: να γίνει μαμάκιας. Επειδή βρίσκει μετά το σχολείο φαγητό, ας γίνει, τι να σου πω.
1: Μα δεν λέω άγειρευες μόνος σου, άνοιξε το κοιμάρε.
0: Τι ώρα, παιδί μου, το παιδί γύριζε 3 ώρα, έχει μαθηματικά. Είχε...
1: Σιγά δεν έσκαβε σχολείο, πήγαινε μακάρι να αγαπάλει.
0: Θανάση μου, καταλαβαίνω από ποια απτική το βλέπεις, γιατί εσύ δεν άνοιγες βιβλίο.
1: Σε παρακαλώ. Ακούστε. Άνοιγα όλα τα βιβλία και τα κοίταζα.
0: Κρίνει εξιδίων. Όταν κρίνεις εξιδίων, λες τι θα έκανα εγώ ή τι έκανα εγώ, τίποτα. Τόξινα όλη μέρα.
1: Ναι, αλλά βοήθηκα τη μάνα μου εγώ.
0: Σιγά, ρε.
1: Κοίτα με τι σωστός έχω γίνει τώρα εδώ, σιγά, πρότυπο.
0: Σιγά, σιγά. Πάρ' την κυρία Κατερίνα να μας πει. Λοιπόν,
1: πάρ' την ρε.
0: Γιατί έχουμε ζητήσει τον κόσμο μας. Α, παίζουμε. Λοιπόν, Ούζου. Ούζου.gr. Μπαίνεις και βλέπεις και τα.
1: Τι θα παίξουμε. Θα παίξουμε το λάθος.
2: Ένα πόντο.
1: Γιατί έχουμε προτείνει.
0: Εγώ δεν θυμάμαι γιατί βγάζουμε γραμμή. Ο Θανάσης δεν ξέρει τι παίζουμε. Και αυτό τώρα είναι εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Έχω κενά μνήμη γιατί δεν έχω φάει μεσημέρι.
2: Το λάθος παιχνίδι.
0: Τα κάνε πάνω του, ρε. 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε και βγείτε αέρα να διεκδικήσετε ρολόι. Ουζούμε πάρα πολύ, αγάπη από εμάς. Το λάθος παιχνίδι. 5 ερωτήσεις, μόνο λάθος απαντήσεις. Δεχόμαστε, πάμε.
1: Συγγνώμη, είπες ότι δεν άνοιγα βιβλίο.
0: Εσύ,
1: τώρα το συνοπίσα.
0: Εσύ μου το έχεις πει.
1: Δηλαδή με είπες αναλφαβητό.
0: Όχι.
1: Δηλαδή με είπες influencer.
0: Μου έχει πει ότι δεν άνοιγες βιβλίο και δεν πάταγες κιόλας.
1: Γι' αυτό έγινε influencer.
0: Παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
3: Δήμητρα.
0: Έρχεσαι και σβήνει τη φωτιά. Η Δήμητρα είναι που σβήνει τη φωτιά.
1: Γεια σου Δήμητρα.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Τι σβήνουμε αφού τραγουδήσουμε το χρόνια πολλά?
3: Πυρούλι.
0: Πόσα γράμματα έχει η λέξη λάθος?
3: 7.
0: Τι βάζουμε στα πόδια μας όταν φοράμε παπούτσια?
3: Ομπρέλα.
0: Πού βάζουμε το φαγητό για να κρυώσει?
3: Στη βεράντα.
0: Άλλη μία ερώτηση. Γιατί αργούσες να απαντήσεις μάλλον? Θέλει πάρα πολύ γρήγορα.
1: Θέλει μπαμπαμπαμ.
3: Ναι, θέλει.
1: Κοίτα, η βεράντα, εγώ μπορεί να το παίρνω και για σωστό. Διάβασα προχθές.
0: Ναι, μια... και εγώ σωστό θα το παίρνω, αλλά έχει μια ερώτηση.
1: Διάβασα
0: ακόμα.
1: Μια γιαγιά προχθές λέει που μένει. Γεια σου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
0: Φιλάκια Δημητρούλα, γεια. Παιδί μου, είσαι καλά. Δεν θα πω χαιρετίσει τον κόσμο.
1: Τι χαιρετίζει.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Αφού έχασε. Ήθελα να σου πω ότι διάβασα μια γιαγιά που μένει στα 3.000 μέτρα, λέει, στην Ιταλία και δεν έχει ψυγείο. Γιατί έχει συνέχεια χιόνια, λέει. Οπότε τα πρώτα τα έχει συνέχεια στο μπαλκόνι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι θα έκανε αν έπαιρνε αυτή η γιαγιά τηλέφωνο για τον δώρο? Θα σου λέγε. Στο μπαλκόνι τα βγάλα.
0: Ναι, εντάξει. Θα το πένα σωστό.
1: Αν είναι το λάθος που να παίζουμε, τότε το θυμηθείτε.
0: Τι να σου πω, ρε Θανάση.
1: Έλα, για βγάλε γραμμή, ρε.
0: Παίρνουμε την απάντηση που ας πούμε θεωρείται πιο σωστή.
1: Γιατί μου εξηγείς, μωρέ. Λες και θα το αφομοιώσω.
0: Κλείστο, σε παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
4: Σπυριδούλα.
0: Σπυριδούλα, από πού τηλεφωνείς?
4: Τηλεφωνώ από το Καμαπερό.
0: Πάμε να παίξουμε.
4: Πάμε.
0: Ένα, δύο, τρία και. Όταν κοιμάζεσαι, ξύπνιος ή κοιμισμένος? Ποιο ζώο είναι γνωστό ότι έχει μακρύ λαιμό?
4: Η κότα.
0: Τι ανοίγεις για να μπεις μέσα σε ένα σπίτι?
4: Το παράθυρο.
0: Τι χρώμα έχει η ελληνική σημαία?
4: Κόκκινο.
0: Τι χρησιμοποιούμε για να σκουπίσουμε τα χέρια μας?
4: Πανί.
0: Πανί χρησιμοποιούμε.
1: Πού σου ρε το πανί?
0: Δεν το πήγες τόσο καλά.
1: Όχι ρε.
4: Το μυαλό μου την πετσέτα.
1: Πες τα μουσια ρε.
0: Κρίμα. Φιλάκια.
4: Γεια.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και πάμε για last call. Και 48 η ώρα.
1: Με τον πάνι όμως σκουπίζεις γράσο, όχι.
0: Ξέρεις ποιο θέλω πολύ όλοι μετά να βάλουμε, τον νοικιάστηκε. Παρακαλώ.
1: Δεν νοικιάζεται τίποτα πλέον.
0: Ναι, γεια σας. Παρακαλώ.
1: Από το αστέρι της Ανδρομέδας, παίρνει το Enterprise.
0: Ναι. Δεν απαντάνε.
1: Κόφτον.
0: Άλλη μια ευκαιρία, last call. 2-11-700-79-31, παρακαλώ. Ναι.
5: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
5: Παναγιώτη.
0: Από πού τηλεφωνείς?
5: Φιλαδέλφια τώρα.
0: Γιατί, γιατί κοροϊδεύεις τον Παναγιώτη, πες
1: εδώ
0: λίγο.
1: Μας.
5: Γιατί με κοροϊδεύεις?
0: Τώρα, θα τον δει.
5: Στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο ναό δίπλα.
1: Είναι δίπλα στο ναό της ΑΕΚ.
0: Γιατί είσαι, παίζει κάποια σήμερα?
1: Έχει, χέστηκε πάνω.
5: Όχι, απλά περνάω από τη δουλειά μου όταν γυρνάω.
0: Α, και είσαι εκτζής.
5: Βεβαίως.
1: Έχει εκτζήδε σπίτι και τα έκανε πάνω. Λέει τι έχει αγώνα σήμερα πάλι.
0: Όχι, ξέρω ότι έχει το Σάββατο, δεν έχει.
5: Όταν έχει αγώνα δεν περνάμε από εδώ γιατί γίνεται χαμός.
0: Σωστά. Το Σάββατο δεν έχει, καλά δεν τα ξέρω.
5: Ναι, Σάββατο.
0: Γιατί ξέρει, σκέφτομαι καμιά φορά. Μπορεί να μου πει πάω γήπεδο και να πω εγώ ναι, μωρέ, και να μην παίζει.
1: Μπορεί να πάει αλλού.
0: Και να είναι αλλού.
1: Μπορεί να πάει, όχι, μπορεί να πάει
0: θα
1: αλλού.
0: Τσεκάρω, θα τσεκάρω κάθε φορά εδώ αν όντως παίζει ΑΕΚ.
1: Γιατί μπορεί να πηγαίνει στο χάντμπολ τη ΑΕΚ, μπορεί να πηγαίνει στο μπάσκετ, μπορεί να πηγαίνει στα γυναικεία.
0: Παναγιώτη μου, πάμε να παίξουμε.
5: Για πάμε.
0: Πόσα γράμματα έχει η λέξη μαμά?
5: 42.
0: Ποιο ζώο κάνει
5: το πρόβατο.
0: Πού βάζουμε το κεφάλι μας όταν κοιμόμαστε?
5: Στον τοίχο.
0: Τι χρησιμοποιούμε για να ανοίξουμε μια πόρτα?
5: Τι, δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Τι χρησιμοποιούμε για να ανοίξουμε μια πόρτα?
5: Το πόδι.
1: Το πόδι, κοίτα, είναι σωστό.
0: Άλλη μια ερώτηση.
1: Εγώ με το πόδι την ανοίγω την πόρτα.
0: Γεια σου Παναγιώτη μου, φιλάκια.
5: Γεια σας.
0: Παιδιά, πρέπει να το δώσω το δώρο. Είναι ρολόι, τώρα είναι κρίμα. Άλλη μία. Last call
1: βου. Έχουν μείνει αρκετά δώρα.
0: Last call βου, παρακαλώ.
1: Άντε να δούμε.
6: Ναι.
0: Ναι, γεια σας, πώς σε λένε?
6: Μαρισία.
0: Μαρισία, από πού τηλεφωνείς?
6: Τώρα, από τη Βαριμπόπη.
0: Α, δεν είσαι σπίτι?
6: Όχι.
0: Γιατί μιλάς σιγά αλλά και λέω πως κοιμάται κανείς. Τι?
6: Όχι, ακούγεται σιγά, είμαι από το αυτοκίνητο, αλλά είναι Bluetooth.
0: Α,
6: δεν
0: ωραία.
6: Δεν είναι.
1: Σ' ακούμε, καμπάνα, καμπάνα.
6: Καμπάνα.
0: Σένα να δεις, Θανάση, που είσαι τέρμα πίσω.
6: Δεν ακούγεται.
0: Μιλάει ο Θανάσης από εδώ και λέει, σ' ακούμε καμπάνα. Λοιπόν, Μαρισία, από πού βγαίνει?
6: Θεοδοσία Μαρία.
0: Θεοδοσία Μαρία, ωραίο.
1: Εγώ νόμιζα το Μαρίσι.
6: Μαρισία, έλα εδώ.
1: Μαρισία, έλα εδώ. Κάτσε, γιατί σ' άρεσε αυτό. Τη έπεισε το χωριό της τώρα.
6: Κοντά, κοντά είσαι.
0: Λοιπόν, Μαρισία μου, πάμε να παίξουμε. Ένα, δύο, τρία και. Αν είναι νύχτα, βλέπουμε συνήθως τον ήλιο το φεγγάρι.
6: Πανσέλινο.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Το φεγγάρι.
6: Με πεθάνεσαι.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Έπρεπε να πει στον ήλιο. Έλα, άλλη μια ευκαιρία τώρα.
1: Δεν έχει καλή σύνδεση.
6: Δεν μπορώ, γιατί με κάνει και γελάω.
1: Δεν θα μιλάω.
0: Κλείσ' τον.
1: Κλείσε με. Κάντε ησυχία. Να ακουστεί η κοπέλα.
0: Θανάση, σε παρακαλώ. Έχουμε φάει και τις διαφημίσεις.
1: Σταματάμε.
0: Λοιπόν, ένα, δύο, τρία και. Πού καθόμαστε να τρώμε στο τραπέζι?
6: Το παράθυρο.
0: Αν κάτι είναι παγωμένο, είναι ζεστό ή κρύο?
6: Ζεστό.
0: Τι φοράει κάποιος στα μάτια του για να βλέπει καλύτερα?
6: Ο σπίδε.
0: Τι έχει μέσα σε ένα αυγό, κρόχο και...
1: Σου τη δώσαμε και την ευκαιρία, ρε Μαρισία.
0: Φιλάκια, φιλάκια πολλά. Να σε καλά. Γεια. Οπότε, στο επόμενο παιχνίδι, στην επαγγελία, θα βγάλουμε δύο νικητές.
1: Okay,
0: να δώσουμε το και το ρολόι. Εντάξει. Για πάμε να συνεχίσουμε. Δεν προλαβαίνουμε τώρα εσύ. Έχεις, δεν πειράζει. Και λίγο το τη σεξ. Δεν πειράζει, Γιάννη μου. Δεν πειράζει. Ζωντανή εκπομπή μας. Ζωντανός οργανισμός. Κατερίνα Λιόλιου και το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε στον Σφαίρα 102.

0: καλημέρα.
1: Ναι.
0: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγότη, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Ποιο
1: Δημήτρη?
0: Γεια σα, καλημέρα σα. Από την πλατφόρμα του Α21 σα παίρνω τηλέφωνο.
1: Του Α21?
2: Τι είναι αυτό, ρε!
0: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
1: Α, το Υπουργείο, ναι.
3: Α, ναι, ναι.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά, εσεί πώ είστε?
1: Πολύ καλά.
4: Ναι, καλά.
0: Νικόλα, ο Εκροκίδη λέγομαι.
1: Ο κύριο Νίκο είστε?
0: Γιατί με ξέρετε?
1: Πού φτάσατε?
0: Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
0: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
1: Φόρεμα, ε.
0: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
5: Γιώργο.
0: Ναι, ποιος είναι, παιδιά?
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
0: Προφανώς, ρε εσύ.
5: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
0: Γαμώ.
5: Αλλά τα ακούμε.
0: Ωραία, ωραία. Μπορείτε να κάνετε το Δημήτρη για να το γράψουμε εμείς.
6: 6 με 7, 8,
7: 9, 10.
6: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
8: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον απέκτησε κινήτρα θόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μπογιάτης μάνα.
13: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
14: Η ώρα είναι 6.
15: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Does he love me? I wanna know. Αγάπη μου.

0: Ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
1: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
2: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
3: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
3: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
2: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
3: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
4: Ναι, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα Τρία Μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Άκου μουσική.
15: Άκου μουσική.
14: Μουσική.
15: Εδώ.
14: Τα ακούς όλα.
15: Αλφα.
14: Εδώ.
15: Τα ακούς όλα.
16: Δεν είχαν αυτά τα τραπέζια και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια? Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
17: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Δύση και Αιγαίο στον Σφαίρα 102.2, απογευματινό Σφαίρα 102.2 με το Θανάση και την Ελίνα Καθημερινά. Και τώρα μόλις ανέβηκε και ξέδωσε ανακοίνωση ο Νίκος Καρβέλας.
1: Οχ.
0: Πριν από 5 λεπτά.
1: Μέσω του κύριου Δημητρακόπουλου.
0: Όχι, ο Δημητρακόπουλος είναι δικηγόρος της Άννας Δύση. Ο Καρβέλας έδωσε τη δική του εκδοχή με μια ανακοίνωση ποταμό. Δυστυχώς η Άννα έχει πάρει έναν δρόμο που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Νιώθω συντριβή. Μου ακύρωσαν τα εισιτήρια για τη συναυλία στο ΆΚΑ. Μου απαγόρευσαν να συμμετάσχω στις πρόβες. Πρώτη φορά αρνήθηκα να μη βρει σε δημιουργό. Γράφει στην ανακοίνωση. Δεν διαβάζω, το πρώτο θέμα τη διαβάζω.
1: Όχι, απλά μου αρέσει τώρα όλο αυτό που γίνεται.
0: Λοιπόν, λέει, έχω υποχρέωση να τοποθετηθώ. Ακόμα λέει και σε αυτούς, εκείνοι που δεν μ' ακούνε, δεν τους αρέσει τα τραγούδια μου, ξέρουν και δεν αμφισβητούν ότι πάντα μιλάω με ειλικρίνεια και μεσότητα. Έχω συνδέσει και έχω γράψει και ενορχιστρώσει με ελάχιστες εξαιρέσεις, λέει, το σύνολο της δισκογραφίας της Άννας Δύση. Έχω βιώσει μαζί της μεγάλες επιτυχίες. Όταν λέει, μου είπε η Άννα Δύση για τη συναυλία στο ΟΑ, προβληματίστηκα, λέει, ιδιαίτερα. Γιατί έως τώρα οι συναυλίες μας είχαν στο επίκεντρό τους τη δύναμη των τραγουδιών, την ερμηνεία της Άννας και πάνω απ' όλα την αλληλεπίδραση του κοινού με τη μουσική μας. Λοιπόν, πίστευα ότι το κοινό μας δεν θα απολάμβανε πραγματικά τα τραγούδια μας σε ένα τόσο μεγάλο χώρο. Πολύ περισσότερο, λέει, όταν οι τιμές των εισιτηρίων έφταναν μέχρι και 400 ευρώ. Σέβομαι απόλυτα, λέει, όσους στερήθηκαν για να αγοράσουν εισιτήριο για τη συναυλία αυτή. Εγώ αντιλαμβάνομαι την τέχνη μου ως τέχνη λαϊκή και προσιτή. Με το κοινό να ευχαριστείτε την αμεσότητα, να διασκεδάζει, λέει, με τους καλλιτέχνες. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι όσοι δεν μπορούν να δώσουν πολλά χρήματα θα καταλήξουν να ακούν τα τραγούδια με αποθέσεις με μειωμένη έως καθόλου ορατότητα σε ένα χανές γήπεδο. Αφού λοιπόν λέει αυτά, στην ανακοίνωσή του, έτσι πάντα σημειώνω, ποτέ, λέει, προκλητικά, ποτέ αστεία, ποτέ απλά, ποτέ πιο συνθετικά περίπλοκα, πάντα είχα μια δόση τρέλας. Αυτή είναι η δική μου καλλιτεχνική γλώσσα. Τώρα είναι μεγάλη ανακοίνωση. Αδυνατό να κατανοήσω ότι γιατί ενοικίαση εξοπλισμού και χώρου και αμοιβή του δημιουργού των 47 από τους 50, από τα 50 τραγούδια της συναυλίας δεν συγκαταλέγεται στο κόστος. Δεν τον πλήρωσαν, δηλαδή.
1: Άρα,
0: ως δημιουργό.
1: Συγγνώμη, παίρνουμε, γιατί το πρωί πάω λίγο τα πρωινά. Λέγανε ότι και πληρώθηκε και 300 φίλους του, λέει, έφερε.
0: Πρώτη φορά, λέει, σε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο χώρο, ακούω παραγωγό να δηλώνει τελεσιγραφικά στο δημιουργό ότι δεν θα πληρωθεί επειδή το κόστος είναι μεγάλο. Για μια συναυλία που ο παραγωγός επέλεξε να κάνει χωρίς να ρωτήσει τον δημιουργό. Τους είπα ότι θέλω να πάρω μόνο τη συμφωνημένη μου αμοιβή. Τα λέει όλα στην ανακοίνωση ο Νίκος Καρβέλας.
1: Εγώ στα έλεγα πάντα με τον Καρβέλα.
0: Τέλος πάντων, μετά, λέει, θεώρησα απόλυτα προσβλητική για εμένα την κίνηση ότι θα ερχόμουν στην Μισολουτακή.
1: Κοίτα, μα ισχύουν όλα αυτά που λέει, έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ναι.
1: Απόλυτο δίκιο.
0: Ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ ούτε οι οικοί και προσκεκλημένοι μου. Μάλιστα. Ότι είχαν ακυρώσει τα αρχικά εισιτήρια όλων μας, τα είχαν αντικαταστήσει με νέα σε νέες θέσεις, απομακρυσμένες και υποδεέστερες από τις αρχικές. Εντάξει, τώρα.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι.
0: Αρχίζει και γίνεται σοβαρά.
1: Θα σου πω, εγώ θα τοποθετηθώ που δεν με απασχολεί καθόλου.
0: Είναι στενάχωρο, λυπηρό και θλιβερό όλο το.
1: Επειδή παρακολουθούμε.
0: Όλη αυτή, αυτό το γεγονός.
1: Επειδή παρακολουθούμε την υπόθεση συναυλία Δύση από πέρσι μετά από Καλή Μάρμαρο, γενικά έχουν γίνει πάρα πολλά σκηνικά. Έχω παρατηρήσει σαν άσχετο. Εγώ μικρότερο κιόλα, δεν τα ξέρω λίγο τώρα.
0: Συγγνώμη,
1: τι γινόταν παλιά. Κάτι, ναι, να σου το πω, ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Έχω παρατηρήσει ότι ο παλιό κύκλος φίλων της Άννας Δύση είναι εναντίον του καινούριου κύκλου φίλων.
0: Το γενικεύουμε λίγο, το γενικεύουμε. Αν αναφέρεσαι στη Χριστίνα Πολίτη, το γενικεύουμε. Έχουν βγει κάποια πρόσωπα. Δεν ξέρουμε αν όλος ο παλιός κύκλος είναι εναντίον του καινούριου και δεν ξέρω αν υπάρχει και καινούριος και παλιός. Δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ με αυτά που
0: εγώ
1: βλέπω.
0: Αυτό που διαβάζω τώρα, έτσι.
1: Τοποθετείται ξεκάθαρα για καινούριους φίλους που επηρεάζουν.
0: Απάντησα ότι η ενέργειά τους για το ότι υποβίβασαν τις θέσεις μας ήταν προσβλητική για εμένα. Η απάντηση που δέχτηκα είναι ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή.
1: Μα Άννα Δύση είναι Καρβέλας Δύση. Εγώ έτσι τους
0: όταν τους ρώτησα, λέει, τι θα κάνετε, θα με απαγορεύσετε να και να καθίσω στη θέση μου, η απάντηση ήταν ότι πάβει κάθε συζήτηση επί του οικονομικού. Αναφέρθηκε στη Νίκη Δύση. Ακόμα να πιστεύω, τέλος πάντων. Και η τελευταία πράξη, λέει, της προσβλητικής αυτής συμπεριφοράς ήρθε μετά την ολοκλήρωση της συναυλίας, που είπε ότι για να σου δώσουμε τα καταβάλουμε οποιαδήποτε αμοιβή θα πρέπει να υπογράψεις ένα συμφωνητικό ότι δεν θα κάνεις καμία δημόσια αρνητική αναφορά στην Άννα.
1: Ένα καράβι.
0: Τα λέει όλα τώρα.
1: Ένα καράβι προβλήματα.
0: Γι' αυτό σας λέω. Είναι. Είναι τώρα. Κοίταξε, στο μόνο που διαφωνώ, χωρίς να έχω διαβάσει όλη την ανακοίνωση.
1: Σαν φυσικά να ξέρει την Παπαδήλα, έχει νευριάσει το πρόσωπο.
0: Όχι, δεν έχω νευριάσει.
1: Είναι
0: στενάχωρο.
1: Έχει στεναχωρηθεί.
0: Είναι στενάχωρο. Γιατί βάλε μου και το αντίστοιχο μέτρηση.
1: Το τρένο βάλε, γιατί έφυγε.
0: Ηρέμησε, μωρέ. Άλλο θέλω να πω. Στο μόνο πράγμα που μπορεί έτσι λίγο να διαφωνώ, γιατί δεν έχω διαβάσει ολόκληρη για να έχω ολοκληρωμένη άποψη, είναι ότι ένα αχανές γήπεδο. Όλες οι πολύ μεγάλες συναυλίες έχουν. Και ακριβά εισιτήρια πιο μπροστά και πιο πίσω, έτσι.
1: Το είπε πολύ διακριτικά ο Καρβέλος.
0: Ναι, τώρα
1: δεν ξέρω. Δεν θες να το καταλάβεις.
0: Μακάρι να τα βρουν.
1: Δεν νομίζω.
0: Τώρα μετά από αυτό, ναι.
1: Και ας πω κάτι, είπε πολύ διακριτικά ότι είμαστε μια λαϊκή τέχνη. Δεν είμαστε pop κουλτούρα, Lady Gaga.
0: Άρα διαφωνεί εξ αρχής με την συναυλία στο ΟΑΚΑ.
1: Αυτό. Αφού το λέει, από αυτό αρχίζει.
0: Με το νούμερο, δηλαδή με τη συμφωνία αυτή. Ναι, όχι με την υλοποίηση μόνο.
1: Γιατί σου λέει αναγκαστικά για να μπούμε εμείς.
0: Εντάξει,
1: με και το
0: εγώ πήγα ρε παιδιά στο weekend και καθόμουν τέρμα πίσω. Αλλά το απείλαυσα.
1: Άλλο weekend. Το weekend δεν είναι
0: άλλο.
1: Όχι, είναι πολύ διαφορετικό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί είναι
0: ένα μεγάλο καλλιτέχνη εξίσου, μια τεράστια καλλιτέχνη και η
1: άλλο λέει ο Καρβέλα ότι είναι. Άλλη μορφή τέχνης. Εμείς είμαστε μια λαϊκή τέχνη, μια κουλτούρα λαού. Θέλουμε δηλαδή ο λαός μας να ήταν εκεί. Πολύ βυσική,
0: ο κόσμος πήγε.
1: Εκτός, λόγω χρημάτων.
0: Παιδιά, πήγε 100.000 κόσμος. Δεν πήγανε
1: 95.000 20. 95.000 αρχικά και δεν ήταν.
0: Okay, όχι,
1: και δεν ξέρουμε αν ήταν καν και 95. Αυτό επικοινώνησε η εταιρεία, η οποία μπήκε μέσα.
0: Εμάς αυτά τα τραγούδια μας αρέσουν. Αυτή η σχέση που έχουμε στο μυαλό μας μεταξύ Άννα Βίση και Νίκου Καρβέλα θέλουμε να ξέρουμε και θέλουμε να αισθανόμαστε ότι υπάρχει. Αντίστοιχη μέτρηση από Άννα Βίση και Νίκου Καρβέλα, αμέσως τώρα.

0: Συμπληρώνει τα κενά μου στον Σφαίρα 102.2, απογευματινό Σφαίρα 102.2 και ο Μασούτης είναι εδώ. Τα νέα προϊόντα Mr. Grant ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά σου. Ιδιωτική ετικέτα Μασούτης με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού με εξαιρετική απόδοση και προσεγμένη σύνθεση. Και φυσικά την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Βέβαια, μιλάμε για τα Mr. Grant. Μασούτης 50 χρόνια φροντίζουμε να βρίσκεις περισσότερα σε λιγότερα.
1: Με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις το μισούς μπόνους πόντου σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Μάθετε περισσότερο στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε.
1: Ναι, με τραγουδία της Βύση μόνο. Του
0: Καρπελέθαρα. Ο καφές μου. Θα πέσω καφές μου. Λοιπόν, πάμε, άνοιξε τις γραμμές, παρακαλώ. Έχεις ανοίξει τις γραμμές?
1: Βεβαίως.
0: 2-11-700-79-31, θέλουμε δύο νικητές. Δύο νικητές θα βγάλουμε σήμερα, έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε με Pizza Fan πακέτο κόμπο. Μία high protein pizza, μία protein 40 και tropical bites. Ένα πακετάκι ολόκληρο, πακετάκι, πακετάρα είναι Pizza Fan, για έναν ακροατή που θα κερδίσει την απαγγελία του Θανάση, παρακαλώ.
2: Μαύρα κοράκια!
0: Α, συγγνώμη.
2: Κόκκινα κοράκια!
0: Τρώμαξα, ρε Γιάννη, τι είναι αυτό σήμερα με σένα.
2: Και τα κόκκινα κοράκια!
0: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
3: Καλησπέρα.
0: Γεια, πώς σε λένε?
3: Γεωργία.
0: Γεια σου, Γεωργία, από πού τηλεφωνείς?
3: Άγιο Δημήτριο.
0: Άγιο Δημήτριο. Είσαι έτοιμη για αυτό που θα απολαύσεις?
1: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο το παιχνίδι, το λέω από τώρα,
0: Εντάξει, κάντο εύκολο, ρε Θανάση.
1: Κοίτα, έτυχε τώρα να είναι στο πρώτο τραγούδι. Σήμερα διαλέγουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ αγαπητό. Είναι από Έλληνα δημιουργό, αλλά είναι στην αγγλιστή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γεωργία μου, άκουσέ με. Έτσι. Δώσε βάση στους στίχους. Μη δίνεις καθόλου βάση στο Θανάση.
3: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, προσπάθησε.
0: Ένα, δύο, τρία και.
1: Πώς το λέω?
0: Α, σήμερα θα το πεις σαν.
1: Πάτερ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, κι εσύ.
1: Ναι, μωρέ.
0: Θέλω να το πεις σαν τραπεζικός υπάλληλος.
1: Τραπεζικός υπάλληλος. Ναι, ναι, ναι. Πώς μιλάνε τραπεζικοί υπάλληλοι?
0: Ήρεμα, ωραία. Με άρθρωση, ωραία.
1: Άρα κάτι κόντρα σε μένα.
0: Πάμε.
1: Every time you wanna play, turn me on all the way. Come to me, take my ride. Skin on skin, it's pure delight. Give me the passion, you're burning my heart. Gonna rock you, will you drop? Baby, you are a reason, I'm feeling so hot. What do you now? I just stop.
0: Παιδιά, το κατάλαβα.
1: Περίμενε, θα πάω στο ρεφρέν. Να πάω στο ρεφρέν, ή δεν το έχεις καθόλου?
0: Το έχεις καταλάβει?
3: Όχι, τον τραγουδιστή νομίζω έχω βρει, είναι ο Κύπριος που δεν μου έρχεται το όνομά του τώρα.
1: Κύπριος δεν είναι, από την Κέρκυρα είναι.
3: Σόπερ. Α, του Ρουβά, του Ρουβά.
1: I will try my life for a night with you. Drive me desire, make the move on me. It's time for you to see.
0: Άλλο κατάλαβα.
1: That's my words on fire. Μπρίμπο στο ρεφρέν.
0: Για πες.
3: Βρήκα του Ρουβά, πες και το ρεφρέν, να το πω κι εγώ να κερδίσω.
1: Όχι, τώρα θα το πεις εσύ. Ένα, ένα.
0: Δεν βρίσκουμε τα ελληνικά και μα έβαλε αγγλικά.
1: Περίμενα μου
0: δώσει. Χθε δεν λέγαμε πρέπει να κάνουμε ένα τόπλο
1: στέλνο. Μα μου δώσει ένα πεζικό υπάλληλο. Περίμενα μου δώσει κάτι πιο χαρά.
0: Ναι, εγώ φταίω τώρα. Γεια σου, Γεωργία μου, φυλάκια.
1: Κοίτα, Λίνα. Από πριν σου λέω να σου λέω τα τραγούδια για να τα βρει, να τα στείλει.
0: Θέλω να τα βρίσκω με τον κόσμο.
1: Και θε να βρει με τον κόσμο. Επειδή εσύ θε να παίζει τα παιχνίδια που είναι για του ανθρώπου, δεν φταίω εγώ.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε στο επόμενο. Να δω τώρα το επόμενο. Καλά το επόμενο.
0: Ναι, γεια σα.
4: Γεια σας, ρε παιδιά.
0: Πώς σε λένε?
4: Γελάτε.
0: Δεν να δείτε
4: και όταν σας πω και ποια είμαι, πώς θα γελάτε.
0: Πώς σε λένε?
4: Την Κυριακούλα από χθες που έκλεισε το κινητό μου την ώρα που ήμουν στον αέρα.
0: Και εμείς νομίζαμε ότι τσαντίστηκες.
4: Όχι, καλέ, τι να τσαντίσεις, το έκλεισε. Και έπαθα σοκ και ξανά, περνά, πού να βρω γράμμα.
0: Η Κυριακούλα με τη μανιά της αγιαγιά.
4: Μπράβο, ρε
1: Κυριακούλα, παιδιά. Σήμερα νομίζω το έχει 100% το κομμάτι που έχω βάλει.
4: Ε, παρακαλώ, θέλω να το έχω γιατί θέλω να πάω το κόμπο.
1: Πρέπει να δώσεις προσοχή.
0: Μη φωνάζετε, καλέ, συνεννοήστε και από το ραδιόφωνο.
4: Να μιλάς δυνατά, γιατί είμαι και στη δουλειά. Δουλεύω σε μαγαζί και εγώ κάθομαι και ακούω εσά.
0: Τι μαγαζί?
4: Παίρνω τηλέφωνο.
0: Τι μαγαζί?
4: Δουλεύω σε νηφικά και ρούχα.
0: Σε νηφικά.
1: Νυχτικά.
4: Και ρούχα, ναι, και εγώ κάθομαι.
0: Νηφικά.
4: Και
1: α, νηφικά.
4: Νηφικά και ρούχα, μπηκέ. Φορέματα.
0: Φορέματα. Για μετά το γάμο. Που αλλάζουν 5-6.
4: After wedding, κουμπάρα.
0: Εγώ τι να σου πω, όταν έβγαλα τον νηφικό, βάλα τζιν. Τι να σου πω τώρα.
4: Εσύ είσαι καλύτερη. Αν μπορούσα να πάω και με τζιν, εγώ θα πήγαινα.
0: Λοιπόν, Κυριακούλα μου.
4: Για πάμε αργά και καθαρά.
1: Okay.
0: Ωραία.
4: Και το έχω.
0: Θέλω να το πεις.
1: Ναι.
0: Όπως θα το έλεγε.
1: Ναι.
0: ένας γιατρός.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Γεια. Λοιπόν. Γεια.
0: Ναι.
1: Γεια.
4: Πόσο σε θέλω.
1: Γεια.

0: περίμενε τώρα. Η προηγούμενη ακροάτρια, με έχει αντιστεί, θα έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο, τρέχα.
0: Τη βάζει αγγλικό shake it και στην άλλη βάζει το γεια.
1: Έχω κάνει πολύ καλή λίστα.
2: Χθες με Snowberry Κοσμοτέ μου έκλεισε γραμμή.
0: Κυριακούλα,
2: και το ήξερα του Νίβο το 12 παρά, 12 ακριβώς.
0: Ωραία. Μείνε
1: στο χρόσταγη ζωή σήμερα.
0: Παιδιά, γιατί φωνάζετε.
1: Σταμάτε.
2: Έλατε κι εγώ καλή.
0: Λοιπόν, Κυριακούλα μου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
2: Έγινε. Φιλάκια, παιδιά, γεια σας.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε και δεύτερο τραγούδι για να κερδίσουμε και το ρολόι το ούζο. Πάρε την Κυριακούλα για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, Pharmacept. Μέχρι να πάρουμε το τηλέφωνο της Κυριακούλας. Pharmacept, και αν η διαφορά μπορεί να φανεί ήδη από τον πρώτο μήνα. Η Pharmacept δίνει ολοκληρωμένη λύση κατά της τριχόπτωσης με τη σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss. Με την ταυτόχρονη χρήση σαμπού και σέρουμ, η κλινική μελέτη έδειξε ορατά αποτελέσματα ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ στους τρεις μήνες καταγράφηκαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Λοιπόν, είναι η σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss σαμπού και σέρουμ και θα τη βρείτε και θα είναι πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα και ορατά αποτελέσματα από τον πρώτο κιόλας μήνα. Συνεχίζουμε με ρολόι ούζου.
1: Δώσαμε
0: ρολόι ούζου, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Μισό λεπτάκι λίγο. Το λες το δώσαμε για να φανεί ότι δίνουμε δώρα.
1: Εντάξει, δώσαμε. Σε παρακαλώ, έτσι.
0: Πώς σε λένε?
1: Κοίτα, είπαμε να φτιάξουμε μια λίστα με εύκολα τραγούδια. Εγώ τα βάλα.
0: Πώς σε λένε?
3: Ναι, ναι, Μιχάλη.
0: Μιχάλη, από πού τηλεφωνείς?
3: Από το Παλαιοφάλιρο.
0: Και πώς είσαι?
3: Πολύ καλά.
1: Έτοιμος να παίξει, είναι αυτός, έχει συγκεντρωθεί ήδη.
3: Ναι, για να δούμε.
1: Θέλει το ρολόι να το πάρει δώρο.
0: Πάμε.
3: Ένα καλό ρόλο. Λοιπόν, ένα καλό ρόλο να πάρει.
0: Θανάση μου, θα το πεις σαν υδραυλικός.
1: Εντάξει, το έχω αυτό. Λοιπόν, είσαι ok?
3: Είμαι έτοιμο.
1: Έλα, αγόρι, δεν με ενδιαφέρει το ακριβώς το ρολόι. Δεν με ενδιαφέρει για να έχεις κρύματα πολλά. Ούτε τις γκόμερες με καλά τις κάνεις κομπολόι. Έχεις και δύο κινήτα.
3: Αυτό το κάτι που θέλω.
0: Έτσι μιλάνε τραυλικοί.
1: Έτσι μιλάνε κόσμο. Έχει βάλει τη μούγα.
3: Κάνω ανακαίνιση τώρα που δεν τους ξέρω. Έτσι μιλάνε.
0: Μείνε στη γραμμή, Μιχάλη μου, για το δώρο. Φιλάκια.
3: Γεια.
0: Ο δουλευταράς είναι μαζί μας. Έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Βλέπεις και τις αξιολογήσεις του και τα δείγματα εργασιών. Εκεί επιλέγεις αυτόν που θα σου έτσι θα αισθανθείς καλύτερα να έρθει να κάνει την επισκευή που χρειάζεσαι. Αλλά ξέρεις τι κάνει πραγματικά τη διαφορά? Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει.
4: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
7: 28 310 24 111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Αλφα στους 104,7.

0: Πρωινό σφαίρα. Moments.
1: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία της Άννας Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο. Πάρτο!
2: Πολύ ωραία! Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει, πολύ καλό.
1: Θα το ξαναπάμε, πείτε πως δεν έγινε ποτέ. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
3: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
4: Ένας πεθάνει ρε.
2: Καταπληκτικό.
4: Όχι τέτοια ώρα.
1: Έλεγα τι. Εμένα μου φάνηκε
5: ότι δεν παίζει, χάλασε το πρόβλημα.
2: Καταπληκτικό Παναγία.
4: Προστάτευσε, το σκέφτηκες ρε φίλε.
2: Ρε μπούφο. We'll be back.
0: Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
7: Σφαίρα 102.2.
0: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
0: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
11: Καλώς την.
12: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
11: Πού το κατάλαβες?
12: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες στη τύρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
13: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φυλλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
15: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
16: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
17: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: μισό λεπτά και ερχόμαστε. Μισό λεπτό.
1: Είμαστε εδώ, sorry παιδιά. Απλά έχουμε και άλλες business να τρέξουμε. Κάνουμε...
0: Σου άρεσε.
1: Μ' άρεσε.
0: Και εμένα. Και εμένα.
1: Είναι άμα να βγάλουμε πολλά λεφτά, το κάνουμε.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, εδώ είμαστε, θα είμαστε μέχρι τις 8 και θέλω να μιλήσουμε για την εταιρεία Μασούτης. Λοιπόν, Μασούτης γιατί? Γιατί αν θέλεις να στηρίξεις μια εταιρεία που πραγματικά κάθε εβδομάδα σπάει τις τιμές, ήρθε η ώρα να το... Τι καγούγεται έτσι? Αστυνομία, γιατί.
1: Πυροσβεστική αίρεση αμέσως, αστυνομία, ασθενοφόρο, οτιδήποτε.
0: Όμως κάνουν όλα καλά.
1: Όλα καλά θα είναι.
0: Λοιπόν, η εταιρεία Διαμαντής Μασούτης ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάει τις τιμές μόνο στο σούπερ μάρκετ Μασούτης κάθε Σάββατο. Για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Ισχύει μόνο για το Σάββατο σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr. Για να προλάβεις λοιπόν την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί, μπαίνεις και στο Μασούτης.gr ή πηγαίνεις κατευθείαν. Έτσι, 50 χρόνια Μασούτης δίπλα στην ελληνική.
1: Ένας χώρος γεμάτος ιστορία. Γίνεται αφετηρία για νέες ιδέες. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία. Εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φώτα Αερίου στη Τεχνόπολη. Από τις 16 ως τις 29 Οκτωβρίου μας προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project, μια έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνες εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μας καλούν να δούμε το παρελθόν με άλλη ματιά. Ανακάλυψε τα έργα και βρες τι σε εμπνέει. Μάθε περισσότερα στο gasmuseum.gr.
0: Η Μαρία το Μαράκι πήγε σήμερα στη ΣΥΣ, η Μαρία Ντονά.
1: Η Μαρία?
0: Η Μαρία Ντονά.
1: Α, το Μαράκι.
0: Είχε πάει στη ΣΥΣ το πρωί. Διαβάζω τίτλο που λέει: κάτι πρέπει να κάνουμε, να βρεθείτε να μιλήσετε με τον Γιώργο.
1: Να χωρίσει και να αφήσει τον Γιώργο να βρει τη τύχη του με τη ΣΥΣ, γιατί είναι πολύ ερωτευμένη και δύο.
0: Τι λες μου, τι βλακίες λες στο κορίτσι μα.
1: Στάνταρ!
0: Αγαπάμε Μαρία Ντονά. Λοιπόν, η Pharmacept είναι εδώ. Αν ταλαιπωρείσαι με τριχόπτωση, υπάρχει τρόπο να την αντιμετωπίσει χωρί φαρμακευτική ουσία και χωρί μινοξιδίλη. Η Pharmacept έχει φέρει τη λύση τη σειρά Scalp Biome, όπου υπάρχει το anti-hair loss shampoo και το anti-hair Loss Serum, που είναι μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα. Αν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα αυτά ταυτόχρονα, σε τρεις μήνες έχεις εξαιρετικά αποτελέσματα από την Pharmacept.
1: Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια ξεκίνησαν μαζί του και η μπασκετική Novi League. Κάνεις τις προβλέψεις σου και διεκδικείς μοναδικά επαθλέ έως και 20.000 ευρώ σε κάθε αγωνιστή. Ακόμα περιμένεις να μπεις στο παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
0: Πολλά γλυκά φιλιά στα παιδιά που είναι στο Hashtag απογευματινό, όπου μπαίνετε κι εσείς αν θέλετε. Είναι ένα hashtag που αφορά την εκπομπή αυτή και ξεκίνησε όταν πρωτοξεκινήσαμε με το Θανάση.
1: Νιώθουμε και εμείς, παιδί μου, Κωνσταντίνος Αργυρός, ότι είναι το δικό μας fan club αυτή.
0: Σιγά.
1: Το fan zone. Fan zone του Παγιωμανινού. Για το κατάλαβα. Θέλω να τρέχουν
0: πάνω. Εμείς είμαστε fan club των παιδιών που είναι στο hashtag.
1: Εντάξει, εντάξει, ναι, γλύφτου.
0: Τι ντρέπεσαι λίγο. Καταρχάς είναι φίλοι μου. Έχουν έρθει σε events που κάνουμε και σαν και τους έχω γνωρίσει.
1: Καταρχάς να γνωριστούμε, να κανονίζουμε καμιά δουλίτσα, να παίρνουμε κανένα ποσοστό.
0: Ποσοστό από τι?
1: Από το fan club. Κάτι θα οργανώσει. Βρείτε και άλλες παιδιά.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο fan club στην Ελλάδα? Οι Fanatics νομίζω, Δύση,
1: Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι.
0: Το μεγαλύτερο, μεγαλύτερο. Πέρα, μιλά για καλλιτέχνες, δεν μιλά για ποδοσφαιρικές ομάδες και τέτοια.
1: Όχι, μιλάμε για καλλιτέχνες, fan club. Η Βύση λογικά πιστεύω.
0: Ναι, νομίζω κι εγώ.
1: Αν και.
0: Έχω δει εγώ fan club στο TikTok από διάφορους.
1: Ποιο άλλο ρεγάμο μου είχαν πει ότι έχει πάρα πολύ κόσμο? Όχι τη Βάνδη.
0: Οικονομόπουλος.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Καλά, σίγουρα θα έχει Ρουβάς, Αργυρό.
1: Λοιπόν,
0: Παπαρίζου,
1: Περίμενε. Βάλ το chat
0: GPT. Αυτή τη στιγμή νομίζω. Εάν υπάρχει fan club, γιατί δεν το έχω ψάξει, συζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αν υπάρχει fan club Μαζονάκη, σίγουρα θα έχει ξεπεράσει τα πάντα.
1: Κοίτα, νομίζω του Μαζονάκη είναι το μεγαλύτερο fan club. Εκτός ότι ο άνθρωπος έφυγε, νομίζω είχε 300.000 subscriber το κανάλι του στο YouTube. Άρα νομίζω ο Μαζονάκη έχει το πιο δυνατό fan club. Τώρα εντάξει, ποτέ δεν ξέρει και η Βύση.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το μεγαλύτερο fan club καλλιτέχνη στην Ελλάδα? Γίνεται αναζήτηση στον ιστό. Γίνεται μεγαλύτερη αναζήτηση στον ιστό.
1: Ψάχνει.
0: Λοιπόν, το Fanatics έχει 16.000 εγγεγραμμένα μέλη.
1: Λίγα είναι. Λίγα είναι.
0: Λίγα είναι.
1: 16.000 τίποτα δεν είναι.
0: Εντάξει, μήπως υπάρχει fan club, όχι social media και accounts και τέτοια, δεν εννοεί αυτό. Ναι, τώρα δεν ξέρω. Το chat GPT σε αυτό γενικά, παιδιά.
1: Δεν είναι πολύ σωστό, Μονάκη.
0: Ναι, ο Σάκης Ρουβάς λέει. Ναι, αλλά μιλάει για το fan club, αυτό λέει. Εξαιρούνται τα social και αυτά.
1: Ο Σάκης.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Τι να ακούσουμε τώρα? Πείτε ένα τραγούδι, έτσι. Ένα παλιό θέλω να ακούσω.
1: Shake it.
0: Όχι, δεν θέλω. Θέλω κάτι σε λαϊκό. Σε... Α, ξέρεις ποιο θέλω? Θέλω Πασχάλη Τερζή. Ποιο όμως, ε? Για να δω.
1: Του Πασχάλη.
0: Ναι, του Πασχάλη.
1: Το παλιό καιρό, βάλε, που έχει καλό καιρό.
0: Το έχω μια αγάπη. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, Πασχάλης Τερζής, παιδιά, υπέροχος, τεράστιος, δυνατά στον Σφαίρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Αλμπάν, το κάνουμε να κατηρήσει έναν έκδοτο όποιο σου έρχεται.
2: Λοιπόν, το ψυγείο, γιατί τσακώνεται συνέχεια με τον φούρνο?
1: Γιατί
2: δεν αντέχει τα frozen, τα παγωμένα πράγματα, και ο φούρνος τα θέλει όλα ζεστά. Οπότε συνέχεια το ένα θέλει κρύο, το άλλο θέλει ζέστη, και τα βρίσκει συνέχεια.
3: Εντάξει, πολύ
0: ωραία. 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
8: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογίες.

0: απόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Γιατί συμβιβάζεσαι με λιγότερα όταν μπορείς να οδηγήσεις περισσότερα? Έλα τώρα στη Spotawheel και επίλεξε το δικό σου premium αυτοκίνητο για leasing με έως και 30% έκπτωση. Για να απολαμβάνεις το αυτοκίνητο που πάντα ήθελες χωρίς να ξεφεύγεις από τον προϋπολογισμό σου. Spotawheel. Premium leasing. Light τιμή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
5: Εσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Εσκανόβα Πανέ.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Have you met Kiko?
8: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1, go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, για την απλή ενημέρωση της MyData.
11: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
12: Η ώρα είναι 7.
13: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
14: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά.

0: καθημερινά από το πρωί. Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
1: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
2: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-861-2320.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
3: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε. 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
9: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
10: Άκου δυνατά.
9: Άκου μοναδικά.
10: Αλφα.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς. In the

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
2: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831-02590. Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
11: Καλησπέρα, λέω, είδα μια κλίση στο κινητό μου. Μάλιστα, λέει, από εθνική είμαστε. Ναι, λέω, έχω σταματήσει τον μπάσκετ. Λέω, σε ευχαριστώ πολύ.
12: Α,
10: πρωινό σφαίρα.
13: Η ζωή είναι τόσο δάμικρη και η αγάπη της ζωής μας ίσως μία

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28310-24111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάρκεια.

0: Απόκριση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
0: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας. Και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
0: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
0: Η λύση.
4: Κουτεντάκης.
0: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
0: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Σφαίρα. Να στείλω πολλά φιλιά στη Μαρία τη δασκάλα, τη φίλη μου. Έτρεχε και τη σταμάτησε τροχέα. Της λέει, της κάνει έτσι, της λέει, σταματήστε, σταματάει, τρέχατε, θα σας γράψω. Λέει αυτή, αχ, σας παρακαλώ, λέει, είμαι δασκάλα και έπρεπε να τρέξω να πάω στο σχολείο. Λέει, εντάξει, λέει, θα μου γράψετε 100 φορές, δεν θα ξανατρέξω.
7: Πήρε το αίμα του πίσω.
6: Ναι!
8: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε την πρωτοβουλία. Πρωινό Σφαίρα.
0: 104,7.
9: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
8: Άκου δυνατά.
9: Άκου μοναδικά.
10: Αλφα.
11: Πρωινό σφαίρα.
12: Ποιες γιατί θα κάνω το καλοκαίρι? Θα πάρω μια σακούλα αντιλιακά, ναι. Πολλά αντιλιακά δηλαδή. Και θα πηγαίνω από beach bar σε beach bar,
13: ναι.
12: Και θα πουλάω προστασία.
11: Γιατί δεν γελάτε κύριε?
13: Εγώ δεν γελάω γιατί είναι πολύ παλιό. Το έχω πει 10 φορές. Εσύ έχεις πει αυτό το πράγμα, το αστείο.
14: 1993.
13: Αυτό είναι τόσο παλιό.
12: Καταρχάς είναι δικό μου. Εσύ δεν έχεις γεννηθεί. Δεν έχεις γεννηθεί αυτό.
13: Είναι δικό σου. Είναι δικό σου. Το σκέφτηκες πέρα.
11: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό σφαίρα.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310-36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.

0: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
1: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
0: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
1: Δεκαλικά Χνάρης.
0: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
1: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
0: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
1: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
0: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
2: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία. Α στους 104,7.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
4: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
7: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
6: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
7: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
6: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
7: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
6: Αλήθεια!
7: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
6: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
7: Για την κόρη σου.
6: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
7: Γράφε 2831-030-250.
6: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
7: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
6: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
7: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
6: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
7: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
8: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
9: Πώς πάει?
10: Με άφησε.
9: Τι, γιατί, τι συνέβη?
10: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
9: Και τώρα?
10: Τώρα θα καλέσω την οδική.
11: Η λύση.
12: Κουτεντάκης.
11: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
12: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
12: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
13: AutoFit.
11: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
12: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
14: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
15: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
14: Φυσικά, για πότε?
15: Το συντομότερο.
14: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
15: Μια χαρά.
14: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
15: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
14: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
16: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
17: Αλφα στους 104,7.
18: Σφαίρα.
19: Η αμήχανη στιγμή που γιορτάζει η γυναίκα σου και έρχεται ο κουμπάρος και λέει να τη χαιρόμαστε.
20: Πρωινό σφαίρα.
17: 104,7.
21: 104,7.
22: Συντονίστηκες.
23: Κόλλησες.
24: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Σφαίρα Μίξ.
1: Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
6: 28310 24111.
5: Και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
5: και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.

0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
1: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
2: Αλφα.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Έχω πάει στον Μπάμπι,
5: ναι.
4: Έχω κάτσει για καφέ. Το χωριό αυτό είναι έξι κάτι και έρχεται μια κυρία,
5: ναι.
4: Και λέει ένα φραπουτσίνο. Και λέει, κυρία μου, συγγνώμη, έχει χαλάσει η φραπουτσομηχανή.
6: Είστε επιγνωστή
3: της
6: οικογένειας των Μπούρ.
3: 6 με 8, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Αλφα FM 104,7.

0: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
3: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
4: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
6: Αν χαλάσει όμως...
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Yellow. πρωινό σφαίρα.
9: Πάει ένα τύπο σε έναν παπά και του λέει: Πάτερ, κεράτουσα τη γυναίκα μου με μια ξανθιά πάρα πολύ όμορφη.
10: Ναι.
9: Με μεγάλα στήθη.
11: Ήταν
9: μια γυναίκα φοβερή. Και με αυτή κεράτουσα τη γυναίκα μου.
11: Και τι του είπε ο παπάς?
9: Και του λέει: Παιδί μου, ήρθες να εξομολογηθείς σε μένα. Κάτσε. Όχι, λέει πατέρα, απλά είμαι πολύ χαρούμενος και το λέω παντού.
8: Έξι με 7, 8,
12: 9,
8: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
13: 104,7.
14: 104,7.
13: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

μια για να χτίσει. Αν δεν υπολογίσει, δεν εκτιμήσει. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το γκρεμίσει. Έχω πόσα λεφτά στο μυαλό την τσέπη. Μην ξεγελέσει που με κάτω πρέπει. Το μυαλό σου μικρό και δεν το προβλέπει. Ό,τι δεν λέει και τη ματιά εκπέμπει. Με κατηγορούν ενώ κάνω το σωστό. Είναι βασιλικό.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικύκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Πρωινό σφαίρα.
8: Να πω και έναν έκδοτο.
9: Βεβαίως. Εννοείται ρε Παναγιώτη.
8: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει το αμάξι του?
9: Πώς λέγεται αυτός που έχει χάσει το αμάξι του?
10: Θύμα αληστείας.
8: Όχι.
9: Πώς λέγεται, πώς Παναγιώτη? Λέγεται.
8: Κάρλος.
9: Κάρλος. Κάρλος.
7: Πρωινό σφαίρα. Πέτρος Καράς, η

και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
4: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
6: Α στους 104,7.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Δοκιμάς μοσχαρίσιο σνοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Έμεινε ένας.
2: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: 24 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Πρωινό σφαίρα. Διάβασα και λέει φοβάται πολλούνται πρόβατα με τα δικαιώματά τους. Ναι. Τρώμαξα στην αρχή, πρέπει να σας ομολογήσω. Γιατί λέω εμάς πουλάνε.
4: Ψηφοφόροι, καινούργιοι.
3: Είναι δυνατόν. Λέω εμάς πουλάνε. Αλλά μετά ηρέμησε, Παναγή. Γιατί σκέφτηκα, εμείς δεν έχουμε δικαιώματα.
5: Σωστά. Για πρόβατα.
6: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πρωινό σφαίρα.
7: Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσχες.

0: FM.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
3: Σφαίρα. Έβγαλαν παγωτό με γεύση πρόβατο. Και πώς το ονόμασαν?
4: Πώς το ονόμασαν?
3: Σορμπέ!
5: Πρωινό Σφαίρα.
0: 104,7.
6: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
6: Σφαίρα Μίξ.

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Να σας πω ένα ανέκδοτο.
5: Έλα ρε που δεν γίνεται. Φεύγω.
4: Πού πας? Πήγε ένας Έλληνας σε ένα φαράγγι και λέει καλημέρα. Ακούγεται καλημέρα. Πήγε ένας Άγγλος από πάνω και λέει good morning. Ακούγεται από κάτω good morning. Good morning. Good morning. Πήγαινε και σαν άλλα μας κάτι. Και ακούγεται από κάτω. Τι!
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ρεθύμνου Χανίων.

Χάρη πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
1: Non-stop.
0: Mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Μην το πω πολύ δυνατά.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Συγγνώμη.
6: Μάλιστα.
5: Το έχετε αυτό σε κόκκινο?
6: Ναι.
5: Α, το έχετε?
6: Ναι.
5: Να σας πω, σε μπλε?
6: Ναι.
5: Ναι.
6: Ναι.
5: Φοβερό. Σε κίτρινο?
6: Ναι.
5: Και σε κίτρινο?
6: Ναι.
5: Φοβερό. Σε μαύρο?
6: Ναι, ναι.
5: Ναι.
6: Ναι.
5: Κοίτα να δεις σε πόσα χρώματα βγαίνει αυτή η μαλακή.
7: Πρωινό σφαίρα 104,7.
8: Συντονίστηκες?
9: Κόλλησες.
8: Κόλλησες.

0: FM.
1: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Φρικαρισμένος ο Σούπερμαν πήρε τηλέφωνο τον Batman να του πει ότι εκεί που πετούσε πέρασε μπροστά του ο Ντεντόγλου.
4: Τα πόδια μου ήταν σε τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξαναπετύχω αυτό.
5: Και.
3: Άντε ρε βλάκα. Άντε. Πού να συνεννοηθώ.
5: Σιγά το αστείο. Όχι, δεν ξέρω, θα μου πεις εσύ ποιος είναι ο Ντεντόγλου.
3: Δεν ήταν αυτό αστείο.
5: Σιγά το αστείο. Γέλας άνθρωπος. Είδες κανένα ναι. Παναγίσε σε κακή διάθεση σήμερα. 2, 4, 6 είμαστε εδώ.
3: Άντε
5: παρατήστε με. Πέρασε ο Ντεντόγλου.
3: Δεν σου πέρα γελάς.
6: Ωραίος. Τώρα είσαι ωραίος.
2: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό σφαίρα.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: 24 ώρες το 24ωρο.
4: Μόνο επιτυχίες.